0: πρωί στον Easy 97,2.
1: Καλά, αυτή η παραλία δεν υπάρχει.
2: Όπως δεν υπάρχει στην Κίμολο είναι. Α, καλό.
1: Καλό, πολύ καλό.
2: Κοντά στο
1: Δελφινάριο. Άμα τη δεις, τυρκουάζ νερά.
2: Τη βλέπω, ρε Μαλάκα.
1: Α, τη
2: βλέπω. Ρε Μαρία. Τη βλέπω, ρε Μαρία, είπα.
1: Αγάπη μου.
2: Ρε Μαλία, είμαι από την Κίνα. Δεν λέω τώρα. Lock and lol. Λοιπόν, ρε Μαλία, τη βλέπω.
1: Ρε Μαλάκι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Πόσο ύψος είπες ότι έχεις?
2: 1,67. Παλιά είχα 1,68. Και πρόσεξε, έχω και σκολίωση. Δηλαδή, αν με ίσιονε κάποιο, άμα με βάζει στο κρεβάτι προκρούστη εκεί πέρα. Αμέ, ήμουνα και 1,71. Τώρα είμαι καμπούρα, με σκολίωση.
1: Γλύφει το πάτωμα. Ναι, αλλά αν με ίσιονε, θα ήμουν 1,95.
2: Τώρα λοιπόν με τη σκολίωση 1,68 και τώρα με τα γυρατιά 1,67. Να πάρει.
1: Και λίγα συντόμω φαντάζομαι 1,64.
2: 1,63. Γεια σα. Αλλά αν με ισιώσει όμω, θα αποκτήσω το αρχικό μου. Το 1,71 που γι' αυτό ήμουν κατασκευασμένη.
1: Αν είχα ακόμα τον προκρούστη, θα ήμουν ψηλή.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Καλά, αυτή η παραλία δεν υπάρχει.
2: Όπως δεν υπάρχει, στην Κίμολο είναι. Αχ, καλό.
1: Καλό,
2: πολύ κοντά στο Δελφινάριο.
1: Άμα τη δεις, τυρκουάζ νερά.
2: Τη βλέπω, ρε Μαλάκα. Ρε Μαρία. Τη βλέπω, ρε Μαρία, είπα.
1: Αγάπη μου.
2: Ρε Μαλία, είμαι από την Κίνα. Δεν λέω το ρο. Lock and lol. Λοιπόν, ρε Μαλία, τη βλέπω.
1: Ρε μαλάκι.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Είδηση στην ενότητα, τι κάνεις αν σου τύχει. Ναι. Τζόρτζι Μίτσελ, διοργανώτρια γάμων, επαγγελματίας, μιλάει σε ένα podcast σχετικά με το αντικείμενό της και αναφέρει μια ιστορία την οποία την έχει ακούσει χωρίς να είναι παρούσα στο συγκεκριμένο γάμο από δύο πηγές, μακιγέρ και οι δύο. Και αναφέρει λοιπόν, για να μην πολυλογώ, ότι η νύφη λίγο πριν το γάμο βλέπει τον σύζυγό της να είναι με κάποια άλλη. Όχι. Βλέπει το σύζυγό της να αγγίζει τον εαυτό του για να χαλαρώσει πριν το γάμο. Όχι. Βλέπει το σύζυγό της λίγο πριν το γάμο να κάνει χρήση κάποιων ουσιών, ας πούμε, που αυτή δεν γνώριζε ότι... Όχι. Βλέπει το σύζυγό της, λέει η μέλουσα νύφη, λίγο πριν το γάμο για να χαλαρώσει και για να πάρει δυνάμεις, να θυλάζει, φαντάζομαι σε εισαγωγικά εννοεί, να θυλάζει τη μαμά του.

0: και γράφει η είδηση. Είναι μια τρομερή ιστορία. Η νύφη έμεινε με το στόμα ανοιχτό και παραλίγο να ακυρώσει το γάμο
1: της. Παραλίγο.
0: Όταν έπιασε το γαμπρό να θυλάσει από τη μητέρα του λίγες στιγμές πριν την τελετή. Καταρχάς να πω ότι δεν μπορεί να θυλάσει, φαντάζομαι ότι απλώς πιπιλάει, δεν μπορεί να θυλάσει. Τι να βγάζει, δεν.
1: Αυτό σε πήρε ξανά, πήρε την πρωτεΐνη του γαλακτός.
0: Όχι, με νοιάζει και αυτό, δηλαδή με νοιάζει και το πρακτικό της υπόθεσης. Εντάξει, ακυρώνεις το γάμο. Εκεί πάει η ερώτηση, τι κάνεις. Ή λες, ας πάει και τα παλιά μπελο τώρα, το συζητήσουμε μετά. Έχουμε κάνει πολλές προετοιμασίες, έχουν έρθει καλεσμένοι, ναι. Έχουν έρθει από πολλά μέρη μακρινά. Μας έχουν πάρει και ωραία δώρα. Ας κάνουμε το γάμο και βλέπουμε. Νομίζω κάνουμε το γάμο και βλέπουμε, ρε παιδί μου.
1: Τι? Άκουσε με. Να σου πω κάτι. Ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει. Στην πραγματικότητα όμως, για άλλη μια φορά, το θέμα που προκύπτει είναι της ατομικής ευθύνης. Και ότι της ευθύνης που έχουμε, ναι, για την πορεία της ζωής μας. Δηλαδή, το βλέπεις μπροστά σου πριν από το γάμο. Προφανώς.
0: Θα μου πεις είναι πολύ ωριακή στιγμή, αλλά
1: παρόλα
0: αυτά.
1: Πιθανότατα, προφανώς και πιθανότατα. Ναι. Θα είχες και άλλα δείγματα πιο πριν. Δεν θα είχες δει το θυλασμό, αλλά θα είχες δει άλλα πράγματα. Γιατί τώρα, όταν υπάρχει ένας τέτοιος δεσμός μεταξύ μητέρας και παιδιού, ενήλικα, παιδιού, αγοριού. Ναι. Σίγουρα θα έχουν υπάρξει και προηγουμένως
0: κάποια
1: σημάδια.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν είχες δώσει σημασία γιατί έλεγες εντάξει, μωρέ, λογικό είναι και εγώ έχω δυναμία στη μαμά μου. Και εγώ έχω δυναμία στη μαμά μου, εγώ η Μαρία. Οπότε, αν το δεις αυτό και πεις μετά προχωράω ή δεν προχωράω, αναλαμβάνεις την ευθύνη σου.
0: Ναι.
1: Για οτιδήποτε συμβεί. Μην έρθει μετά από δύο χρόνια και μα πει: θυμάσαι εκείνη την ιστορία που θύλαζε ο άλλο τη μάνα του. Τελικά έγινε αυτό και αυτό και αυτό. Θα σου πω: δεν με νοιάζει. Είχε λοιπόν, να αποφασίσει το κορίτσι. Και αποφάσισε.
0: Αυτά. Food for thought. Εντάξει. Τώρα.
1: Food for thought. Drink for
0: εγώ
1: thought.
0: Εγώ ξαναλέω ότι εκεί τη στιγμή πάντω, έτσι, στο διετάφτα δηλαδή, εκεί τη στιγμή.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Μπορεί και να κάνει.
1: Ωραία,
0: λίγο
1: εγώ
0: την
1: εκεί
0: παλαβή.
1: Τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια μου, έχω όχι ξενερώσει.
0: Συζητάμε. Δηλαδή, έχει ξενερώσει.
1: Ναι, έχει ξενερώσει. Άρα τον κάνει το γάμο γιατί.
0: Για
1: να χωρίσει μετά από πόσο καιρό.
0: Για
1: να πα να κάνει την πρώτη νύχτα.
0: Τι να βγει να πει εκεί την ώρα. Με συγχωρείτε, ακυρώνουμε το γάμο γιατί ο άλλο στείλαζε τη μάνα του.
1: Όχι, θα τον πιάσει λοιπόν από το γάμο και θα του πει αγόρι μου αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Θα τον ακυρώσει το γάμο. Αν θα τον ακυρώσει το γάμο. Τον ακυρώσω εγώ το γάμο. Και μετά θα στείλω και ομαδικό.
0: Και αυτό τι να πει. Βγαίνω, ακυρώνω το γάμο γιατί θύλαζε τη μάνα μου.
1: Εγώ πάντω το γάμο. Άμα μου πει αυτό όχι, εγώ δεν τον ακυρώνω και ανέλαβε την ευθύνη, ανέλαβε μόνη σου. Καλά, να μηνυματάκι όπω σα ήρθε το προσκλητήριο. Έτσι, sorry guys, αλλά συγγνώμη παιδιά, αλλά ο τύπο θύλαζε τη μάνα του. Εσεί τι θα κάνατε. Τέλο.
0: Ναι, σωστό. Εδώ που τα λέμε και εγώ ω καλεσμένο. Όχι, θα έφευγα χωρίς να έχω, δηλαδή. Πώς να το πω, χωρίς να έχω. Χωρίς να εκνευριστώ.
1: Βέβαια.
0: Καλά μου έκανε. Μπράβο στο κορίτσι.
1: Ναι,
0: έχεις δίκιο.
1: Α, ειδικά μου είναι και φίλοι μου. Θα σου έλεγα δηλαδή εγώ πώ είσαι φίλοι.
0: Από όπου και να ήμουν. Και από την πλευρά του γαμπρού να ήμουν.
1: Ναι,
0: καλά
1: του έκανε.
0: Εντάξει, τώρα είπαμε. Εντάξει.
1: Τι βατερλό γάμος ήταν αυτό που θα παίρναμε μέρος και στο κλειδί και θα χωρίζανε μετά από δύο μέρες.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Σε πάω μια βόλτα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουμε ξαναμιλήσει για τις πλατφόρμες αυτές, την Polymarket και την Calls. Είναι δύο πλατφόρμες οι οποίες επιτρέπουν σε χρήστες να αγοράζουν για να πωλούν συμβόλαια, να στοιχηματίζουν ουσιαστικά σε μελλοντικά γεγονότα, σε αποτελέσματα αθλητικών αγώνων, μέχρι και στον καιρό και γενικά σε πράγματα τα οποία είναι λίγο τραβηγμένα και έτσι πέρα από την περπατημένη. Εκεί λοιπόν στοιχημάτιζε και ο Γκάμπριελ Πέρες, ο οποίος ερευνάται από ομοσπονδιακές ρυθμιστικές αρχές της ΗΠΑ. Ο Γκάμπριελ στοιχημάτιζε σε λέξεις πόσες φορές θα ακουστούει η λέξη, παράδειγμα, better, έτσι, σε ομιλίες του Τραμπ.
2: Δεν σου έχω πει να μην μου λες για Τραμπ.
1: Γιατί?
2: Δεν έχουμε πει. Χθες δεν σου βαλακόφτηκε και δεν σου είπα δεν θα ξαναμιλήσει για Τραμπ.
1: Το θυμάμαι.
2: Για πες.
1: Στοιχημάτιζε λοιπόν σε συγκεκριμένες λέξεις που θα ακουστούν στην ομιλία που θα κάνει, ξέρω εγώ, ο Τραμπ την επερχόμενη ομιλία, πόσες φορές θα πει τη λέξη Ιράν. Έτσι, οι διάφορες λέξεις. Αποκόμισε ένα κέρδος $90,000, τα οποία τράβηξε από την πλατφόρμα μέχρι να ξεκινήσει η έρευνα, γιατί τώρα έχει παγώσει ο λογαριασμός του. Αυτός όμως ο συγκεκριμένος ήταν και ο χειριστής του AutoQ του Τραμπ.
2: Τέλειο.
1: Φανταστικό.
2: Φανταστικό. Έτσι. Καταπληκτικό.
1: Περνούσε τις ομιλίες του AutoQ, μετρούσε τις λέξεις, στοιχημάτιζε μετά στο πόσες φορές η κάθε λέξη θα ακουστεί στη συγκεκριμένη ομιλία και έβγαζε τα χρηματάκια του μια χαρά.
2: Πώς τον λένε?
1: Γκάμπριελ.
2: Ρε Γκάμπριελ, ρε Γκάμπριελ, δηλαδή πραγματικά. Τέτοια λάθη. Βάλε τη γυναίκα σου, βάλε την ανιψιά. Βάλε μάλλον κάποιον όχι.
1: Κάποιον, ναι, όχι συγγενή.
2: Βάλε ένα φίλο και πες του. Κάνε αυτή τη. Θα πάρουμε 90 χιλιάρικα, θα πάει στα 45 και δεν θα κάνει τίποτα. Τέτοια βλακία δεν έχω ξαναδεί. 17 Ιουλίου.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
1: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 24 Ιουλίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Εδώ είμαστε, Sia Cheap Thrills και λίγο πριν του Run to Run Ordinary World στο Easy 97,2 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και βεβαίως το Easy Breakfast. Καλή εβδομάδα, 20 Ιουλίου. Προτελευταία εβδομάδα εκπομπών πριν ολοκληρώσουμε την φετινή σεζόν. Μία εβδομάδα που θα πάμε μόνοι μας, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, με το Στάθη Χριστοφορίδη. Εδώ στη θέση μας, την ώρα μας, κανονικά βγαίνουμε όπως οφείλουμε να βγαίνουμε. Και αυτό ήταν ένα καρφί προς ανθρώπους οι οποίοι δεν βγαίνουν συνήθως την ώρα τους, όταν, πώς το λέει, λείπει ο γάτος, χορεύουν τα ποντίκια. Εμείς όμως είμαστε στην ώρα μας, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλή διασκέδαση. Ξεκινήσαμε μάλλον ήδη με δύο τραγούδια back to back. Άλλα δύο ακολουθούν και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε τα γεγονότα που έχουν συμβεί σήμερα, 20 Ιουλίου, πρωινό Δευτέρα. Ξέρω ότι πολλοί και πολλές είστε ξενυχτισμένοι λόγω της χθεσινοβραδινής μετάδοσης του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου. Εγώ είμαι στην άλλη άκρη, είμαι μια χαρά. Αποφάσισα να μην το παρακολουθήσω, να επενδύσω στον ύπνο μου και αισθάνομαι μια χαρά. Φαντάζομαι και εσείς βεβαίως που ξενυχτήσατε και το απολαύσατε, γιατί το θέλατε, μια χαρά αισθάνεστε. Πάμε για Michael Jackson, Dirty Diana, Miley Cyrus, Flowers και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα.

Η Miley Cyrus, το Flowers, 7 παρατέταρτο, Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας 20 Ιουλίου με το Στάθη Χριστοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, που σημαίνει ότι ό,τι κάνει και επιμελείται η Μαρία Κωνσταντάκη, μελείται, εν πάση περιπτώσει, καλοκαίρι είναι. 6 χρόνια έχουμε περάσει μαζί, ας πούμε ότι επιμελείται να φαίνεται έτσι λίγο πιο γκράντε. Δεν τα έχουμε. Δηλαδή, άχρηστες πληροφορίες, λεξιλογραμμάτα, όπως τα λέει, και καλό νέο της ημέρας στο τέλος, ούτε για αστείο. Διότι η συμφωνία είναι η συμφωνία. Αυτή ασχολείται με αυτά που ασχολείται. Εγώ ασχολούμαι με αυτά που ασχολούμαι και κανείς δεν μπλέκει στα χωράφια του άλλου, άσχετα αν μερικές φορές αυτή μπλέκεται. Εγώ από την άλλη έχω αποφασίσει να μην μπλέκομαι. Και θα πάμε κανονικά με τα γεγονότα που έχω συμβεί. Λοιπόν, σαν σήμερα δεν έχουμε άχρηστη πληροφορία και δεν θα έχουμε όλη την εβδομάδα. Αν είναι κάτι το οποίο πραγματικά αλλάζει τόσο πολύ την καθημερινότητά σας, να το κοιτάξω. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Ο Ηλίας γιορτάζει σήμερα, λοιπόν, του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Διεθνής ημέρα Σελήνης, Παγκόσμια ημέρα Σκακιού. Λοιπόν, πάμε στα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Λίγο πιο αργά, διότι όταν λείπει η Μαρία, και ανάλογα όταν λείπω εγώ, ο ένας δεν έχει τα κενά που κάνει όταν ο άλλος μιλάει και παίρνει τις ανάσες του. Ξεκινάω λοιπόν με το 1944. Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ. Κάτι στρατηγοί, ένας αντισυνταγματάρχης, ένας συνταγματάρχης, ένας υπολοχαγός, οι οποίοι όλοι βεβαίως είτε αυτοκτονούν, καταλαβαίνετε, είτε εκτελούνται. Σαν σήμερα το 1965 η Columbia Records κυκλοφορεί το σίγγλ, τη μεγάλη επιτυχία του Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Σαν σήμερα το 1969 ο Αμερικανός αστροναύτης Neil Armstrong γίνεται ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πατά το πόδι του στη Σελήνη, αν το πάτησε, γιατί και αυτό αφισβητείται από πολλούς. Σαν σήμερα το 1974 είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Τίλας. Ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. Σαν σήμερα το 1984 η Βανέσα Williams, η οποία μετά έκανε καριέρα και στη μουσική και αρκετά σημαντική, τη ζητάτε να παραιτηθεί από, από τον τίτλο της Miss America που είχε κατακτήσει, διότι δημοσιεύτηκαν κάποιες δικές της παλιότερες γυμνές φωτογραφίες. Σαν σήμερα το 2007, τότε που τα πράγματα πήγαιναν πάρα πολύ καλά, όπως πηγαίνουν και τώρα δηλαδή, για να καταλάβετε, κάτι ανάλογο, γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και κάνει κύκλους. Στην Αθήνα έρχεται η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ. Πρωθυπουργός τότε ο Κώστας Καραμαλής. Η Άγγελα Μέρκελ έρχεται να προωθήσει κάποια οπλικά συστήματα, τα Eurofighter, απευθυνόμενη στον Έλληνα πρωθυπουργό. Του λέει, θα τονίσω για άλλη μία φορά, και διαβάζω από το σανσήμερα.gr, πόσο σημαντικές είναι οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε έναν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4% το 2007, έτσι ξανά. Αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Πως και τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Οι Γερμανοί δεν πάνε και τόσο καλά. Βεβαίως μετά από 3 χρόνια, θυμάστε, είχαμε τον Γιώργο Παπανδρέου στο Καστελόριζο με τη Μόβα Γαβάτα και όλα όσα ακολούθησαν. Σαν σήμερα, το 2015, ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών, καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν βεβαίως τα capital controls, καθώς και το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει τότε στα 60 ευρώ ημερησίως. Το 2016 είχαμε συνολικά 49.321 άτομα τα οποία απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Και σαν σήμερα το 2021 οι Milwaukee Bucks παίρνουν το τρόπαιο στο NBA, το πρωτάθλημα, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να χρήζεται MVP, Most Valuable Player, με 50 πόντους στο έκτο παιχνίδι της τότε σειράς. Σαν σήμερα το 1776 γεννήθηκε ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, αυτός ο Σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, ο οποίος αφαίρεσε γλυπτά του Παρθενώνα. Να πούμε ότι είναι γεννημένοι σαν σήμερα ο Κάρλος Σαντάνα, ο Μπρους Λί το 1973, μάλλον με συγχωρείτε, ο Κάρλος Σαντάνα είναι γεννημένος σαν σήμερα, ο Μπρους Λί έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 1973, σαν σήμερα επίσης από τη ζωή το 1989 έφυγε ο Γιάννης Τσαρούχης, ο διάσημος Έλληνας ζωγράφος. Και καλά τα πήγα για μόνος μου. Kin, everybody's changing για τη συνέχεια. Άμπα αμέσως μετά, gimme, gimme, gimme στο Easy Breakfast.

0: 44 λεπτά για το πρώτο ημίωρο του Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας 20 Ιουλίου με το Στάδιο Χριστοφορίδη, η Άμπα και το Gimme Gimme Gimme. Κανονικά τέτοια ώρα δίνουμε πάσα και το Λέξο Ελληνογκρεκόραμα. Λείπει η Μαρία Κωνσταντάκη όλη την εβδομάδα. Παρεμπιπτόντως, αν μας ακούτε έτσι στα βόρεια εκεί στη Θράκη, στη Σαμοθράκη δηλαδή πιο συγκεκριμένα, κάπου θα την πετύχετε και αν την πετύχετε, μάλλον αν μας ακούτε από τη Σαμοθράκη, να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6981972972 να κανονίσουμε τη κατασκοπία για να έχουμε έτσι πλήρη ενημέρωση. Όχι ότι δεν έχω δηλαδή, αλλά άλλα όσα λέει ο ύποπτος, άλλα όσα θα λέει ο Ρουφιάνος μου ή η Ρουφιάνα μου, αν κάποιος ή κάποια μας ακούει στην πάρα πολύ ωραία Σαμοθράκη, με τις ωραίες θάλασσες, τα ωραία χωριά της Βάθρες και τα ωραία κατσίκια που τρώνε εκεί. Πραγματικά δηλαδή, κατσίκι σαν τη Σαμοθράκη, που εγώ τρώω. Ξέρω, πολλοί δεν τρώνε, αλλά εγώ που τρώω δεν έχω φάει στην Ελλάδα δηλαδή πουθενά τόσο ωραίο. Αν και βέβαια ο καθένας έχει μια προσωπική άποψη, ένα δικό του μέρος, είναι σαν τους γιατρούς που όλοι έχουμε τον καλύτερο γιατρό, εξαρτάται την ειδικότητα που θέλει ο καθένας ο οποίος ζητάει τη βοήθειά μας. Λοιπόν, λέξε ελληνογκρεκόραμα προφανώς και δεν έχουμε, δεν το συζητάω, ότι θα έχουμε όλη την εβδομάδα. Άρα μην είχαμε και όλο τον χρόνο. Πάμε για δελτίο ειδήσεων λοιπόν με την Άντζελα Πασχοπούλα, δεν κάνω λάθος. Αν δεν έχει αλλάξει δηλαδή κάτι στο οργανόγραμμα εδώ της δημοσιογραφικής ομάδας, και επιστρέφω αμέσως μετά λίγα λεπτά μετά τις 7 με την πρώτη ενημέρωση για την κίνηση στην Αθήνα.
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
3: Εγώ βάτραχο.
2: Το μωρό κροκοδυλάκι.
3: Φύγαμε για βογωτάκι.
4: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 27 Ιουλίου. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Easy News.
9: Με
7: την Άντζελα Πασχοπούλου. Επί ποδός βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει τις υπηρεσίες του λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Από σήμερα, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί ως και τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Στις 37 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για την δική τους ασφάλεια και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι και την 5η θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Νέα πρόκληση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών κάνει λόγο για τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη και κατηγορεί την Ελλάδα ότι παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης με αφορμή την αναστολή λειτουργίας 8 μειονοτικών δημοτικών σχολείων λόγω του μικρού αριθμού μαθητών. Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων έχει πάρει παράταση μέχρι και τις 24 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Νέα παράταση στην ισχύ των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε με υπουργική απόφαση.
9: Easy Sports.
7: Η Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια με 1-0 στην παράταση, κέρδισε την Αργεντινή 0-0 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Στον τελικό του MetLife της Νέας Υόρκης, το χρυσό γκολ του Φεράν Τόρες έκανε τη διαφορά και την απόλυτη κυριαρχία για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
9: Easy Weather.
7: Γενικά έθρεος ο καιρός με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και προσκαιρές ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
9: Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη όλη την εβδομάδα, 3 λεπτά μετά τις 7, κίνηση μικροκαθυστερήσει στον Κηφισό στην άνοδο στο ύψος των Αγίων Αναργύρων εκεί και της Αχαρνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τη λίμνη Κομουνδούρου και βεβαίως στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ξεκίνημα σε αυτής της εβδομάδας, 20 Ιουλίου, Andrew Donald's Michelle με το Take on Me τον Αχάνα ακολουθεί και τα υπόλοιπα σε λίγο στο Easy Breakfast.

Η αχά και το Take On Me στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρα 20 Ιουλίου, 10 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 10 από τις 6.30 όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Απλώς αυτή την εβδομάδα η ομάδα είναι λήψη. Το Easy Breakfast δεν είναι με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, είναι μόνο με το Στάθη Χριστοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία όπως και πέρυσι έτσι και φέτος, εκεί προς το τέλος της σεζόν, δεν θα πω αποφάσισε, θα πω ότι επέλεξε να λείψει για μία εβδομάδα και να κάνει έτσι μικροδιακοπές πριν τις κανονικές διακοπές που ξεκινάνε βεβαίως αρχές Αυγούστου, μιας και η επόμενη εβδομάδα είναι και η τελευταία μας για την φετινή σεζόν και θα πούμε αντίο και θα πούμε στο Επανακού, είναι στο Επανειδήν από Σεπτέμβριο, όλα πάνε καλά για την 7η σεζόν. Λοιπόν, θέματα επικαιρότητας, προφανώς το Μουντιάλ. Θα ασχοληθούμε και λίγο πιο μετά, χωρίς βεβαίως να έχουμε να προσθέσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Αλλά όλη η δισιογραφία, όλο το feed στα social media κλπ. Είναι γεμάτο Ισπανία, Αργεντινή, Τραμπ, Ινφαντίνο κλπ. Στα των πολεμικών συγκρούσεων συνεχίζονται συγκρούσεις για ένα τη νύχτα στο μέτωπο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βεβαίως το Σαββατοκύριακο στο άλλο μέτωπο, μετά από τόσα χρόνια, είχαμε την σφοδρότερη επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο, στην Ουκρανική πρωτεύουσα, με πολλούς βαλιστικούς πυράβλους και drones και κάποιους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους βεβαίως και τραυματίες. Και το καιρό. Ο καιρός ο οποίος ζεσταίνει, εντάξει, δεν είναι βαρύς καύσωνας σε σχέση με αυτά που έχουμε δει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουμε περάσει μέχρι στιγμής ένα καλό καλοκαίρι. Βλέπω εδώ μία ανάρτηση του κυρίου Καλιάνου σχετικά με τις θερμοκρασίες της Αθήνας. 38 σήμερα, η μέγιστη, πως και αν πάντα έτσι. Αύριο Τρίτη 40, Τετάρτη 40, Πέμπτη πέφτει η θερμοκρασία στους 34, Παρασκευή στους 32 και με μερικές βροχοπτώσεις οι οποίες αναμένονται. Ανάλογες θερμοκρασίες υψηλές σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον για το τρίμερο Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης. Αυτά χοντρικά, θα επικεντρωθούμε λίγο στα αθλητικά σε λίγο. Προς το παρόν, επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Νέλη Φουρτάδο, Say Try, Νταμιάνο Νταβίτα αμέσως μετά στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast φυσικά με τον Next Summer.

Next Summer, Νταμιάνο Νταβίτ στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας, 19 λεπτά μετά τις 7. Λέγαμε και νωρίτερα, το πρώτο θέμα βεβαίως στην επικαιρότητα είναι το παγκόσμιο κύπελο, το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο διεξήχθη και ολοκληρώθηκε μετά από 5 εβδομάδες χθες στα γήπεδα του Μεξικού, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Ισπανία το σήκωσε, εμένα δεν με χάλασε. Καταλαβαίνω ότι πολλούς και πολλές τους χάλασε, διότι από ό,τι κατάλαβα από τα social media και τα post, οι περισσότεροι ήταν με την Αργεντινή. Αρκετοί βεβαίως ξενυχτήσατε. Εγώ από την άλλη είδα τα πρώτα, και μέχρι το πρώτο διάλειμμα που κάνουν για νερό, τα πρώτα 25 λεπτά. Μετά κατάλαβα ότι τα μάτια μου κλείνουν και επέλεξα και προτίμησα να κοιμηθώ λίγο καλύτερα από το να δω τον τελικό. Ούτως ή άλλως δεν είμαι και ο νούμερο ένα φαν του ποδοσφαίρου, οπότε δεν τον παρακολούθησα, ούτε τον τελικό, ούτε το halftime show με την Μαντόνα εκεί μες στον ήλιο, με τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο και τον Ροναλντίνιο, τον Τζάστιν Μπίμπερ και όλους τους υπόλοιπους, που δεν, από ό,τι κατάλαβα, ψιλοπέρασε και δεν ακούμπησε, γιατί αν ακουμπούσε θα έβλεπα πολύ περισσότερα posts, τουλάχιστον μέχρι τώρα τα ξημερώματα που σηκώθηκα και είδα. 1-0 λοιπόν η Ισπανία στην παράταση. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που κυριαρχούν στην ειδησιογραφία. Οι Ισπανοί, οι οποίοι σηκώνουν το τρόπαιο. Ο Λιονέλ Μέση, εντάξει, αν όχι ο μεγαλύτερος, όντως από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, και το κλάμα το οποίο έριξε βλέποντας την κερκίδα να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Και βεβαίως ο Τραμπ, ο οποίος έδωσε το τρόπαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ισπανία, έδωσε το τρόπαιο δηλαδή στον αρχηγό της Ισπανίας μαζί με τον πρόεδρο της FIFA, τον Ιφαντίνο. Και το πλάνο το οποίο κυριαρχεί είναι αυτό με το οποίο ουσιαστικά προσπαθούν να απομακρύνουν τον Τραμπ από τους πανηγυρισμούς για να μην είναι μέσα στο πλάνο. Όμως αυτός με το στανιό ήθελε να μείνει μέσα στο πλάνο, δηλαδή δίνουν το τρόπαιο. Αν δεν το είδατε, θα το ψάξετε, φαντάζομαι θα το δείτε. Ο πρόεδρος της FIFA με τον Τραμπ στον αρχηγό της Ισπανίας, έρχονται δηλαδή, όπως βλέπεις το πλάνο, όλη την ομάδα παραταγμένη εκεί στο βάθρο από τα αριστερά. Δίνουν το τρόπαιο. Ο Ιφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, πηγαίνει στα αριστερά για να εξαφανιστεί από τους πανηγυρισμούς. Ο Τραμπ χαιρετάει 2-3 παίκτες ακόμη προς τα δεξιά και πάει και κάθεται δεξιά δίπλα στην ομάδα. Τρέχει ο Ιφαντίνο από αριστερά για να τον τραβήξει να μην είναι μες στο πλάνο. Του κάνει ένα, ξέρετε, ένα έτσι, άγγιγμα στην πλάτη, ότι ξέρεις τι, πρέπει να αποχωρήσουμε. Και πάει να φύγει ο Ιφαντίνο από τα δεξιά. Ο Τραμπ όμως δεν φεύγει. Ο άλλος χαμογελάει, του στείλει. Ότι αστείο, δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, και τελικά μείνει μες στο πλάνο. Λοιπόν, αυτά περί Μουντιάλ. Ελπίζω όσοι ξενυχτήσατε να το ευχαριστηθήκατε, να το χαρήκατε. Αν και το παιχνίδι από ό,τι διαβάζω δεν είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ενώ δεν ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό στην εξέλιξή του. Με το τελείωμα βεβαίως που είχε 1-0 για την Ισπανία στην παράταση, το δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, παγκόσμιο κύπελο, το οποίο κατακτά η Ισπανία στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ποδοσφαίρου. Αυτά χοντρία, έχουμε και άλλα αθλητικά λίγο αργότερα εδώ δικά μας, ευχάριστα. Προς το παρόν βεβαίως θα ολοκληρώσουμε αυτό το ημίωρο με Men at Work Down Under στο Easy Breakfast.

0: Στο Easy Breakfast πρωινό Δευτέρας με ωραίες ειδησούλες έχουμε σήμερα, αργότερα βεβαίως, με πολλά πολλά μικρά. Θα πάμε και στην Καρδίτσα, θα πάμε και στη Μεσσηνία με ένα κυκλωματάκι εκεί. Θα πάμε και στα του τένις με Στέφανο Τσιτσιπά και Μαρία Σάκαρη και πολλά και διάφορα βεβαίως μέχρι και τις 10 που θα είμαστε μαζί. Προς το παρόν θα πάμε σε μια μικρή διακοπή, αφού σας θυμίσω ότι ειδικά το καλοκαίρι και ειδικά με τις μέρες που έχουμε μπροστά μας, η ενυδάτωση είναι απαραίτητη βασική ανάγκη, έντονη ρυθμή στην την άθληση, στην τη ζέστη. Ο οργανισμός χάνει όχι μόνο υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες και χρειάζονται τα υγρά αυτά και οι ηλεκτρολίτες αναπλήρωση για να μην έχουμε προβλήματα αφυδάτωσης. Καταναλώνουμε πολλά υγρά, σημαντικό να προσθέσουμε ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus είναι στην παρέα μας και στη ζωή μας με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Διαλύσει απλά ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό, είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Η δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και βεβαίως οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι αυτή. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων δεν έχουμε. Τώρα, πώς μου ήρθε το δελτίο ειδήσεων, έχει κοπεί εδώ και όλο τον χρόνο, πολλούς μήνες, στο και μισή. Έχουμε μικρή διακοπή. Και επιστρέφοντας, έχουμε τα νεότερα για την κίνηση και φυσικά την εύκολη ερώτηση Νότ στο πρωινό της Δευτέρας και στις 8 παρά 20.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
4: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
5: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ίναλαν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
13: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Όλη την εβδομάδα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, 7:32 πρώτα λεπτά. Κίνηση έχουμε στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν τα διόδια και λίγο μετά. Στον Κηφισό στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από την Αχαρνών προς τη Λένορμαν. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, που επηρεάζει πάντα τη Λεωφόρο Σχιστού εκεί στο τελευταίο της χιλιόμετρο, στο ύψος κυρίως του Σκαραμαγκά. Στη Μικρά Ασίας από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο προς το παρόν δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Επόμενη ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Whitney, Benson Boone αμέσως μετά Beautiful Things, και στο καπάκι έρχεται η σημερινή εύκολη ερώτηση, not so easy breakfast.

0: Ο Benson Boone στο Easy Breakfast με το Beautiful Things, 7:39 πρώτα λεπτά και ένα λεπτό νωρίτερα δηλαδή από την κανονική μας ώρα που έχουμε την εύκολη ερώτηση Not.
1: Εύκολη ερώτηση Not.
0: Που βγαίνει κανονικά δηλαδή στην ώρα της, διότι αποδεικνύεται ποιος φταίει και βγαίνουμε εκτός χρόνου τον τελευταίο καιρό και βγάζουμε εύκολη ερώτηση Not πάντα και 42 και 43, μερικές φορές και 45. Την Παρασκευή λέγαμε ότι στις ηλικίες κάτω των 30 το κάνουν 7 στους 10, στους άνω των 60 το ποσοστό αυτό πέφτει δραματικά. Η σωστή απάντηση, η οποία αν θυμάμαι καλά δεν βρέθηκε, είναι ότι χρησιμοποιούν κρεμοσάπουνο αντί για το παραδοσιακό σαπούνι. Νομίζω αυτή ήταν της Παρασκευής. Μισό λεπτό να τσεκάρω το δεύτερο αρχείο, το αρχείο ασφαλείας. Ναι, αυτή ήταν η σωστή, ήταν η εύκολη ερώτηση. Και η απάντησή της ήταν αυτή που προανέφερα. Με το παραδοσιακό σαπούνι που χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο οι μεγαλύτερες ηλικίες σε σχέση με τους νεότερους ηλικίες, οι οποίοι χρησιμοποιούν κρεμοσάπουνο. Σήμερα λοιπόν θα πάμε κάτι σχετικά εύκολο. Εντάξει, προτελευταία εβδομάδα, ουσιαστικά τελευταία εβδομάδα. Πριν 10 χρόνια διαρκούσε πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί σήμερα. Σημείο τον καιρό θα μου πεις. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Πριν 10 χρόνια διαρκούσε πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί σήμερα. Πλησιάζουμε στο καλοκαίρι, οπότε το δώρο μας σήμερα για εσάς που θα στείλετε μήνυμα, σωστό ή λάθος, δεν έχει σημασία για το δώρο, θα μπείτε όλοι στην κλήρωση, είναι βιβλία. Τρία βιβλία, ένας νικητής, μία νικήτρια. Φυσικά τα βιβλία των αγαπημένων μας εκδόσεων Διόπτρα. Τρία βιβλία που θα θέλετε και καλά θα κάνετε να πάρετε μαζί στις φετινές διακοπές. Μιλάω για τον προβληματικό καλοκαιρινό έρωτα της Ali Hazelwood, το υπέροχη μεγάλη όμορφη ζωή από Emily Henry και βεβαίως την πρώτη τελευταία μέρα για να γνωρίσετε τον αγαπημένο σας Sebastian Fitchek λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, τρία βιβλία εκδόσεις Διόπτρα. Φυσικά στο site dioptra.gr θα βρείτε τα πάντα, όλες τις κυκλοφορίες, τα charts, τα top 10, τα παιδικά βιβλία, τις επερχόμενες κυκλοφορίες. Τρία βιβλία που θα δώσω σε κάποιον ή κάποια από εσάς με τα μηνύματά σας στο Viber 6981-972-972. Όπως έλεγα και νωρίτερα, πριν 10 χρόνια διαρκούσε πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί σήμερα. Βλέπω εδώ τα πρώτα μηνύματα. Η Ρένα το είπα, σήμερα είναι ξεφτιλίκη. Δικό μου δηλαδή. Η Ρένα έχει βρει τη σωστή απάντηση, ήδη απαντάω τώρα ναι. Επίσης βλέπω την έκδοση διαζυγίου, την έβρεση πληροφοριών, τις διαφημίσεις, μια ηλεκτρονική λέει συσκευή και άλλα πράγματα τα οποία έρχονται. 10 παρα 5 η απάντηση όπως πάντα στο κλείσιμο του Easy Breakfast στον αέρα και μετά τις 10 θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της στο Viber λογαριασμό, στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story. Η υπομονή μας που δεν είναι σωστή απάντηση που έχετε στείλει εδώ και πολλά μηνύματα για τις καλοκαιρινές διακοπές. Μπράβο, Μερσίνη. Και η Μερσίνη έχει. Και ο Τζόρτζιο εδώ έχει βρει σωστή απάντηση. Μάλιστα, κατάλαβα τώρα δουλειά. Θα στέλνω εδώ. Ναι, σωστό, ναι κτλ. Έρος Ζαμαζώτη για τη συνέχεια. Φόκο Νελ Φόκο, Τέξας, αμέσως μετά. Summer Sun, πρωινό Δευτέρα στον Easy. Καλημέρα σας.

Πάντα τονίζει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα, 8 παρα 10 πρωί ο Δευτέρας με το Στάθη Χριστοφορίδη, το Easy Breakfast χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. Η Τέξας και το Summer Sun, να στείλουμε και μια καλημέρα στα παιδιά του καλοκαιριού εκεί στη Μεσσηνία. Στο χωριό Μεταμόρφωση, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω να διαβάσετε. Ένα κυκλωματάκι τώρα, έτσι, μια ψηλό μαφία εκεί τοπική, δηλαδή όχι πολυεθνική, αλλά δυνατή μαφία. Ο κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης, πενταετούς διάρκειας, πενταετούς σύμβασης, οι οποίοι εκβίαζαν τους συγχωριανούς τους, ένα χωριό στη Μεσσηνία, για το νερό. Όσοι δεν υπέκυπταν στον εκβιασμό, έβλεπαν τα χωράφια τους να καίγονται με φωτιές που πολλές φορές εξελίσσονταν σε δασικές. Έτσι, αυτά τα τρία καλόπεδα, τα οποία οδηγήθηκαν την Κυριακή μετά τις 9.30 το πρωί, πέρασαν το κατόφλι των δικαστηρίων Καλαμάτας για να απολογηθούν. Να πούμε ότι ρε παιδιά, εμείς δεν κάναμε κάτι, ξέρω εγώ κτλ. Τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Η έρευνα διήρκησε 2 χρόνια με αφορμή τα πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών που είχαν κοινό τόπο δράσης, συχνότητα και κοινά γεωγραφικά σημεία. Αυτοί οι τρεις λοιπόν είχαν το δικαίωμα του νερού. Άνοιγαν τη βάνα, ρε παιδί μου, και διένυμαν το νερό για το πότισμα των χωραφιών. Ζητούσαν ως 100 ευρώ από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς το χωράφι τους για πότισμα. Όσοι συγχωριανοί αντιδρούσαν, έπεφταν θύματα, δηλαδή ή βλέπαν τα χωράφια τους να καίγονται, ή τις αποθήκες τους, ή ακόμα και τις αγρικίες τους να καταστρέφονται, ή είναι τα εργαλεία τους και να κλέβονται και γενικά να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Όσοι πλήρωναν το 100 ευρώ, άνοιγε η βάνα, πήγαινε το νερό στο χωράφι και όλα κυλούσαν. Και κυριολεκτικά δηλαδή και μεταφορικά, μια χαρά. Εντάξει, επίσης είχαν και μερικές απάντησεις εκεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι χωράφια τα οποία εκβιαστικά παίρναν από αγρότες, τα νίκαιζαν ή τα δήλωναν για λογαριασμό τους με αποτέλεσμα να παίρνουν διάφορες επιδοτήσεις. Έτσι, σε δεύτερο βαθμό. Γενικά, τρία παιδιά, ξαναλέω, ο κοινοτάρχης, ο αδερφός, γιατί εντάξει, βολεύεις και την οικογένεια τώρα. Αν ο αδερφός δεν έχει δική του δουλειά, αναγκαστικά τον πάρω δίπλα να μάθει τη δουλειά. Και ένας πυροσβέστης, εκεί εποχιακός πυροσβέστης, οι οποίοι κατηγορούνται για εμπρισμούς, εκβιασμούς, απόπειρες εκβιασμών, θωρές κλοπές, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Υπάρχει ένα τέταρτο άτομο, το οποίο επίσης αγρότης κατηγορείται για αδικήματα βεβαίως πλημεληματικού χαρακτήρα. Αυτός που ήταν καλό παιδί και έμπλεξε το καημένο. Αυτά. Φιλιά πολλά στη Μεσσηνία. Η Money You Will Never Know, για να ολοκληρώσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και αυτή την ώρα η Money You Will Never Know. Η Άντζελα Πασχοπούλου ακολουθεί με το δελτίο ειδήσεων. Σας θυμίζουμε ότι αυτή την εβδομάδα, αύριο συγκεκριμένα, 3η 21 του μήνα, είναι το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά, το οποίο θα γίνει στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Ο Αντένα βεβαίως μας καλεί, μας ενώνει, σας καλεί. 7.30 το απόγευμα. Πολύ κέφι, πολύ χορός, Γογό Τσαμπά, Ζωηδάκης, Κονιτοπούλου, παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, ο πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Βεβαίως, η υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και φυσικά πάνω απ' όλα θυμίζουμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Αύριο 7.30, έτσι, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαυσή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελιβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Το απόγευμα σε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει τα πρώτα δείγματα της κυβερνητικής στρατηγικής εν ώψη της νέας πολιτικής σεζόν που ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου, ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο ενστάσεων ετοιμάτων αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Επιποδός βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων σε πλήρη ετοιμότητα, θέτει τις υπηρεσίες του λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Από σήμερα, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπάθεις ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Συγκεκριμένα, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανό και Κατεχάκη, μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ήδη ξεκίνησε διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ που αφορούν τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων έχει πάρει παράταση μέχρι και τις 24 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Για ένα τη νύχτα, νέο κύμα επιθέσεων εξαπέλυσε ΣΕΝΚΟΜ κατά του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς τους βομβαρδισμούς, τους οποίους εξαπέλυσε αναφέροντας πως έπληξε κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.
12: Easy Sports.
11: Η Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια με 1-0 στην παράταση, κέρδισε την Αργεντινή. 0-0 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Στον τελικό του MetLife της Νέας Υόρκης, το χρυσό γκολ του Φεραν Τόρες έκανε τη διαφορά και χάρισε την απόλυτη κυριαρχία για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ που ολοκληρώθηκε στην Στόζιτσε Αρένα στη Σλοβενία.
0: Easy weather.
11: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρωινό Δευτέρα, Σίζι Breakfast, η Sir και το Ντόβελα Μόρε λίγο πριν η Queen. Another One Bites the Dust 20 Ιουλίου με το Στάθη Χριστοφορίδη, μόνο χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη. Χαλαρότητα από τη μία, από την άλλη έχω προγραμματισμό που τον έχω πάει στο διάολο τη μάνα. Από θέματα έχω 300 θέματα που δεν έχω πει. Τώρα βλέπω ότι έχω άλλους 3-4 διαγωνισμούς να κάνουμε. Και βεβαίως τα δύο Pager Bills. Οπότε γρήγορα ξεκινάω να κάνω το πρώτο Pager Bills, διότι είναι και η τελευταία εβδομάδα του Pay Your Bills, το οποίο έχει δώσει πάνω από 35.000 ευρώ και συνεχίζει για λίγο ακόμη να δίνει 150 ευρώ τη φορά για λογαριασμούς που δηλώνετε συμμετοχή στο soundis.gr κάθετο Easy972. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπείτε, δηλώστε συμμετοχή και δύο τυχεροί κάθε μέρα κληρώνονται εδώ στο Easy Breakfast. Το μόνο που χρειάζεται, μεταξύ όλων των άλλων βεβαίως που αναφέρονται στους όρους, είναι εφόσον κληρωθείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 10 λεπτού για να πάρετε τα χρήματά σας. Και αυτή τη φορά, τώρα, δηλαδή τώρα, εννοώ το πρώτο Pay Your Bills για σήμερα Δευτέρα, θα έχει έπαθλο 150 ευρώ, διότι ο λογαριασμός ρεύματος του συγκεκριμένου νικητή, γιατί για άντρα πρόκειται, είναι παραπάνω, είναι 257 ευρώ και 61 λεπτά. Μην μου πείτε ότι τώρα με τη ζέστη ένα από τα πρώτα πράγματα που σκεφτόμαστε δεν είναι ο επόμενος λογαριασμός ρεύματος, μιας και τα ερκοντήσεων δουλεύουν στο φούλο όλη μέρα σχεδόν. Μανώλης Κάπα είναι ο τυχερός. Το κινητό σου, Μανώλη, για να καταλάβεις ότι μιλάω για σένα, τελειώνει σε 808. Λογαριασμός ρεύματος 257 ευρώ και 61 λεπτά. Άρα από εμάς θα πάρεις τα 150 ευρώ που είναι το ανώτατο όριο που δίνουμε κάθε φορά σε κάθε Pay Your Bills. Μανώλης Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 808. Μανώλη, αν είσαι στην ραδιοφωνική μας παρέα, σε περιμένω στην τηλεφωνική μας παρέα για να βγούμε ζωντανά στον αέρα. Η γραμμή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 8 και 23 για 10 λεπτά. Το 210-6842-220. Ξαναλέω, Μανώλης Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 808. Σε περιμένουν, Μανώλη, 150 ευρώ μέχρι τις 8 και 23. 210-6842-220. 210-6842-220.

Blinding Lights, The Weeknd, στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας, 8 και 22, πρώτα λεπτά. Καλή εβδομάδα και πάλι μέχρι τις 10 με το Στάθη Χριστοφορίδη. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα θέματα επικαιρότητας, επιστρέφουμε στα αθλητικά. Να πούμε ένα μπράβο και να πάμε στο χώρο του τένις, στον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος κατάφερε μετά από 17 μήνες, νομίζω, κατάφερε και κατέκτησε ένα τουρνουά της ATP στο Gstaad και... Όχι μόνο το κατάκτησε, αυτή η κατάκτηση του δίνει και τη δυνατότητα να κάνει και ένα πολύ μεγάλο άλμα 30 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη, να ανέβει στο νούμερο 55 και να βρεθεί εντός εξιντάδας μετά από ένα χρόνο και κάτι. Και βέβαια η Μαρία Σάκαρη στο εδώ το τοπικό το τουρνουά της Αθήνας, τοπικό εννοώ με την έννοια του ότι έγινε στην Αθήνα το διεθνές τουρνουά, μετά από πάρα πολλά χρόνια επιστρέφει το γυναικείο τένις στην χώρα μας. Αντιμετώπισε μια πολύ δυνατή αθλήτρια στον τελικό. Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκαρη να πάρει το τουρνουά. Την τίμησε βεβαίως ο κόσμος και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και η ίδια συγκινημένη μίλησε εκεί μετά τον τελικό και έκανε και μια ξεχωριστή αφιέρωση στο σύντροφο και αραβωνιαστικό της, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Βεβαίως έκλεισε την φράση της που είναι πάνω στη στιγμή, είπε ότι πραγματικά με κάνεις καλύτερη, είσαι το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας, έχω πετύχει πάρα πολλά δίπλα σου με τη συμπαράστασή σου, την αγάπη σου, δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα, που σαν φράση δεν ακούγεται πάρα πολύ καλό, είναι δηλαδή μια φράση που δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά μετά στο σπίτι θα πεις ρε αγάπη μου τι εννοείς κάποιο, πες κάποιο σαν εμένα, ακούστηκε λίγο περίεργο, μπορεί να πεις ποτέ δεν περίμενα να αγαπήσω κάποιον τόσο μοναδικό σαν εσένα, τόσο ιδιαίτερο σαν εσένα, κάποιον σαν εσένα που με κάνει καλύτερη κάθε μέρα, το σκέτο δεν περίμενα να αγαπήσω ποτέ κάποιον σαν εσένα. Είναι λίγο διφορούμενο, αλλά λες πάνω στη συγκίνηση της στιγμής. Είναι μια τάκα που λέγεται. Μπράβο και στη Μαρία, λοιπόν, τα πήγε αρκετά καλά. Εντάξει, προφανώς και θέλαμε να πάρει το τουρνουά. Βρήκε όμως απέναντί της μια πάρα πολύ δυνατή αθλήτρια, η οποία την κέρδισε. Και ο Στέφανος, ο οποίος φαίνεται, τουλάχιστον κάνει ένα πρώτο βήμα έτσι, να αντιστρέψει λίγο το κλίμα, το ψυχολογικό κυρίως, και να επανέλθει στα ψηλά σκαλοπάτια του παγκόσμιου τένις. Αυτά και για το τένις, κλείσαμε και με τον τομέα αυτό. Θα επανέλθουμε στα τοπικού χαρακτήρα, όπως λέγαμε νωρίτερα, για τη Μεσσηνία. Θα πάμε στην Καρδίτσα σε λίγο. Προς το παρόν βεβαίως η Μπελίτα Καρλάιλ, για να επιστρέψουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με το Live Iron στο Easy Breakfast.

0: Η Belinda Carlisle, Live a Light On, Easy Breakfast, εδώ 8 και 28 πρώτα λεπτά. Ο φίλος μας εδώ, ο Στέφανος, στέλνει και φωτογραφία σχετικά με το τένις, δηλαδή που λέγαμε και νωρίτερα. Φωτογραφία από το γήπεδο, τα γήπεδα μάλλον στην Πρέβεζα, λέει, δίπλα στη θάλασσα. Όποιος παίζει καταλαβαίνει. Ωραία, ωραία φάση, ωραία τα γήπεδα αυτά. Και τα συγκεκριμένα και γενικά τα γήπεδα δίπλα στη θάλασσα. Αν και η θάλασσα έχει λίγο αεράκι και εμείς, το επίπεδο μας δηλαδή, θέλουμε συνθήκες για να παίξουμε αυτό που εμείς νομίζουμε καλά. Ξέρεις, άπνοια, 28 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ήλιο, χωρίς, πώς το λένε, αν η θάλασσα είναι και, δηλαδή στην Πρέβεζα φαντάζομαι κάνουν και μπάνιο δίπλα παραλία, έχει και πρόσβαση οπτική στη θάλασσα, δηλαδή θέλω να μην υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία σου αποσχούν την προσοχή για να μπορέσεις να παίξεις, εν πάση περιπτώσει, αυτό που εσύ νομίζεις καλό. Θυμάμαι κάποτε στο παλιό Φάληρο, που έχει κάτι γήπεδα που έχουν και κερκίδες. Πάω εγώ να παίξω, γιατί είχα κλείσει δηλαδή την επόμενη ώρα. Παίζουν δύο παιδιά στο γήπεδο. Εγώ είμαι στις κερκίδες και κάνω βόλτες πάνω κάτω και μιλάω στο κινητό. Αν έχετε δει στα μεγάλα τουρνουά, πάντα όταν παίζουν οι παίκτες υπάρχει απόλυτη ησυχία και κανείς δεν κινείται στις κερκίδες. Δηλαδή πρέπει όλοι να έχουν κάτσει, γιατί αποσπάται το μάτι των παικτών. Μου λέει λοιπόν ο παίκτης, φιλαράκι μου, λέει, αν μπορείς να κάτσεις λίγο κάτω, γιατί μου αποσπάς την προσοχή. Λέω, τι παιχταράς ήταν αυτός, εφηνία μου, πει να κάτσω τώρα στο παλιό Φάληρο, απόγευμα, ξέρω εγώ τι μέρα, τα Δευτέρα, Τετάρτη. Πρέπει να είναι μεγάλος παίκτης για να κάνει σερβίς και να τον ενοχλώ εγώ που πάω βόλτα πάνω κάτω στις κερκίδες. Μόνο εγώ στις κερκίδες βέβαια. Λέω, θα παιχταράς, λέω, κάτσε να τον δω. Τελικά δεν ήταν. Anyway, πάμε για μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε σε λίγο με την εύκολη ερώτηση. Ενώ θυμίζουμε όταν ακούς το μικρό σου να ψάχνει το τουκάν, τότε ξέρεις πως είναι η ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Η προστασία από τον ήλιο γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Evderma Baby Derm SPF 50 Lotion από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι ένα λεπτόρευστο αντιλιακό γαλάκτωμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλο για παιδιά αλλά και βρέφη από 6 μηνών. Προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και ενυδάτωση στην ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα για ατελείωτες καλοκαιρινές εξερευνήσεις κάτω από τον ήλιο.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
4: Τι μπάνιο.
5: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr
9: easymovie.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day.
10: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
13: Κουνούπια. Όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Easy. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 8 και 34 πρώτα λεπτά, παρέα με την Aegean βέβαια, η οποία το εισιτήριό σας για τις καλοκαιρινές σας και όχι μόνο καλοκαιρινές διακοπές, γιατί εμείς γενικά είμαστε και φαν των διακοπών, όχι μόνο το καλοκαίρι. Μιλώντας για διακοπές, αν θα πάτε οδικός κάπου, δυστυχώς οι τιμές των καυσίμων ανεβαίνουν. Τώρα έβλεπα, δηλαδή δεν έβλεπα

και είμαι επενδυτής, αλλά πέρασε από μπροστά μου μία είδηση σχετικά με το πετρέλαιο, δηλαδή, το οποίο χτυπάει τα 90 δολάρια και πάνω από τα 90 δολάρια για το Brent, εξαιτίας βεβαίως της συνεχιζόμενης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στην Αθήνα, στον Κεφισό, στην άνοδο από τα Κτέλη και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αχαρνών και κάτω προς την Ιερά Οδό. Επίσης, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Περιστερίου με κατεύθυνση προς το Εγάλιο και από εκεί προς τη Λεωφόρο Κεφισού. Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αρκετά μεγάλα προβλήματα από τα Άνω Λιώσια μέχρι και περίπου τη Λεωφόρο Ηρακλείου, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης, στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Σοφίας προς πλατεία Συντάγματος από πρώην Χίλτον. Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, Αρδιτού και Βασιλέας Κωνσταντίνου στην άνοδο, χαμηλότερα και η Σύγκρου στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το Φίξ. Η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και κατ' επέκταση από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά είναι τα κυριότερα προβλήματα αυτή την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Teddy Swims, Bad Dreams και Sir Believe τώρα στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast. Ξέχασα την εύκολη ερώτηση, Νότε. Εντάξει, δεν πειράζει, είμαι και μόνος μου. Αντίποσε λίγο.

Bad Dreams, Teddy Swims, στον Easy, στο Easy Breakfast, πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου με το Στάδιο Χριστοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, όλη η εβδομάδα θα πάει έτσι, θα είμαστε μόνοι. Ξέχασα νωρίτερα την εύκολη ερώτηση, Νότ, οπότε θα την πω τώρα, διότι με τα μηνύματά σας διεκδικείτε και δώρο των εκδόσεων Διόπτρα, η οποία εύκολη ερώτηση, Νότ, λέει, όπως αναφέραμε στις παρά 20, 8 παρά 20, πριν 10 χρόνια διαρκούσε πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί σήμερα. Έχουμε κάποιες σωστές απαντήσεις, όχι όσες θα περίμενα. Πολλά μηνύματα για τις διακοπές και το χρόνο των διακοπών που διαρκούσαν πολύ περισσότερο πριν από 10 χρόνια σε σχέση με σήμερα, και αυτή είναι μία αλήθεια. Ο μισθός, η έκδοση διαζυγίου, η υπομονή, το βάψιμο νυχιών. Πρόδεσε και στο συγκεκριμένο τομέα η φάση. Τα ταξίδια εδώ, ο ύπνος, η έκδοση ταυτότητας, η μπαταρία του κινητού και η αίτηση τηλεφώνου, που μου θύμισε ότι εμείς που ζήσαμε εκεί τα χρόνια, τα προ, ρε παιδί μου, της μεγάλης τεχνολογικής ανάπτυξης και τα προ διαδικτύου, ή και τα πρώτα χρόνια διαδικτύου, εκεί το μόντεμ το οποίο έκανε την γνωστή φασαρία. Έτσι, η αίτηση τηλεφώνου ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε στα σπίτια. Δηλαδή, η στιγμή από την αίτηση μέχρι να έρθει ο τεχνικός και να τραβήξει τη γραμμή από κάτω από το καφάο, μέχρι. Πώς το λέγανε, νομίζω καφάο το λέγανε. Μέσα στην πολυκατοικία, και από την πολυκατοικία να ανέβει η γραμμή πάνω στις μπρίζες για να μπορέσεις να συνδέσεις το τηλέφωνο, να ακούσει και το μαγικό ήχο και να μπορέσεις να πάρεις την πρώτη κλίση. Εντάξει, για κάποιους ακούγονται λίγο παλαιολιθικά αυτά, αλλά ήταν μια πραγματικότητα όχι και τόσα πολλά χρόνια πίσω. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Τι διαρκούσε πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί σήμερα πριν από 10 χρόνια, στις εποχές που προανέφερα, εντάξει και λίγο μεταγενέστερα. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Amy Winehouse, Back to Black, και αμέσως μετά θα επιστρέψω, γιατί είπα και νωρίτερα ότι είχαμε πολλούς διαγωνισμούς και σήμερα, και ένας από αυτούς τους διαγωνισμούς θα σας αρέσει, μάλλον σας αρέσει, τον έχουμε ξανακάνει για αρκετό καιρό. Το σταματήσαμε για λίγο, ενώ ως εκπομπή, ως Easy Breakfast, και επανέρχεται, έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές σας μετακινήσεις προς τους ωραίους προορισμούς, τα ελληνικά νησιά, έτσι, πολύ γρήγορα, πολύ άνετα. Προς το παρόν, όπως είπα, η Amy Winehouse, Back to Black, αμέσως μετά η R.E.M., The One I Love, στο Easy Breakfast.

The One Alive, the One I Love, ναι, η REM στο Easy Breakfast. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτή την ώρα πρωινό Δευτέρας. Γρήγορα πέρασε για μένα τουλάχιστον η ώρα. Λοιπόν, Sidgets. Περισσότερο καλοκαίρι, Sidgets βεβαίως. Φτάνεις γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα και όχι μόνο από τον προορισμό σου, αλλά ειδικά από τη Ραφίνα. Σαλπάρεις καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις, 7:40, 11:02 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Sidgets από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο Πάρο Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο ή Μύκονο. Σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Sidgets. Κερδίζεις καλοκαίρι και κερδίζεις και ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής. Οπότε δεν λέω περισσότερα. Σου λέω μόνο ότι θέλεις μήνυμα, γράφεις Sidgets στο 6981-972-972 και ο νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό του ή το κινητό της. Διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας με την Sidgets 50 προορισμούς του Αιγαίου. Sidgets στο Viber 6981-972-972. Φέλιξ Γέννη, Γιασμίν Τόμψον, Ain't Nobody, για να κλείσουμε και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Hey nobody, Felix Γιάννη, Yasmin Thompson, Easy Breakfast. Ολοκληρώνουμε και αυτή την ώρα. Θυμίζουμε το Easy Movie Experience powered by the E. Σας προσκαλούμε αυτή τη φορά στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Μια ταινία την οποία θα δείτε και θα ανακαλύψετε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η προβολή. Με το Easy Movie Experience powered by the E. Παρασκευή 24 Ιουλίου η επόμενη προβολή στις 9 και 4 στο Options Open Air, λοιπόν, στο Smart Park. Μπορείτε να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy972 να συμπληρώσετε την φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Και όπως λέγαμε και την Παρασκευή που ήταν και βαρία εδώ, σε κάθε Easy Movie Experience υπάρχει ένα βιντεάκι με το οποίο ουσιαστικά εμείς οι δύο, το Easy Breakfast, εγώ και η Μαρία δηλαδή, προλογίζουμε την ταινία και αποκαλύπτουμε ποια ταινία θα δείτε. Ειδικά επειδή θα έλειπε η Μαρία αυτή την Παρασκευή, μας είπαν από την προηγούμενη εβδομάδα ποια είναι η ταινία για να γυρίσουμε το βιντεάκι, αξίζει, δηλαδή το ξεφτιλίκι αυτό, το συγκεκριμένο, ενός εκ των δύο, δεν θα πω ποιος, εγώ ή η Μαρία. Στο βιντεάκι το συγκεκριμένο, γιατί έχει μέσα και μεταφίεση το συγκεκριμένο βιντεάκι, αξίζει και μόνο η προβολή για αυτό το βιντεάκι. Soundist.gr κάθετος Easy972, τουλάχιστον έτσι θεωρούμε εμείς. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για την επόμενη και τελευταία ώρα στο Easy Breakfast. Easy Summer
1: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
9: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
17: Για πάντα.
16: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
18: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
18: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
19: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
19: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
20: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Easy News.
22: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται για να απολογηθεί σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Το απόγευμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει τα πρώτα δείγματα της κυβερνητικής στρατηγικής εν ώψη της νέας πολιτικής σεζόν που ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο δακτύλιος για το κέντρο της Αθήνας που εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα σε ίσχυ, θα είναι στις 24 Ιουλίου. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο ενστάσεων ετοιμάτων, αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για τα ΤΕΜΠΗ, με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου. Επιποδός βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει τις υπηρεσίες του λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Από σήμερα, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ που αφορούν τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ακυρώθηκε η συναυλία του Πορτορικανού Star Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από έντονη χαλαζόπτωση, με τους θεατές να τρέχουν να σωθούν. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό αν θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία.
21: Sports.
22: Η Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια με 1-0 στην παράταση, κέρδισε την Αργεντινή 0-0 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Στο τελικό του MetLife της Νέας Υόρκης, το χρυσό γκολ του Ferran Torres έκανε τη διαφορά και χάρισε την απόλυτη κυριαρχία.

Πρωινό Δευτέρα, Easy Breakfast, 9 και 6 πρώτα λεπτά. Καλημέρα και πάλι καλή εβδομάδα με τον Στάθη Χρυστοφορίδη, χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη όλη την εβδομάδα. Χρόνια πολλά στον Ηλία που γιορτάζει σήμερα. Μια ζεστή εβδομάδα η οποία ξεκινάει ήδη. Δηλαδή, δύο από τα τρία βασικά site, έτσι, ειδησιογραφικά που μπαίνουμε εδώ σε εκπομπή, έχουν πρώτη φωτογραφία ή μάλλον φωτογραφία για την είδηση, για την θερμοκρασία. Την κλασική φωτογραφία με το συντριβάνι στο Σύνταγμα και δύο ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να δροσιστούν. Ευτυχώς τις δύο φωτογραφίες που βλέπω σήμερα δεν είναι οι ίδιοι δύο άνθρωποι. Είναι φωτογραφίες αρχείου με δύο διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά κλασική φωτογραφία και βεβαίως η ΕΤΑΚΑ καμίνει η χώρα κτλ. Το τρίτο έχει μια κοπέλα η οποία βουτάει από έναν βράχο. Πιο ωραίο, ρε παιδί μου, πιο καλοκαιρινό, έτσι, πιο ταξιδιάρικο. Αθήνα, ακίνηση αυξημένη στον Κηφισό, στην άνοδο από την Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς τη Λεωφόρο Αθηνών, Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τα περισσότερα προβλήματα εκεί είναι. Από τα Άνω Λιώσια μέχρι και τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο κατά διαστήματα από την Κατεχάκη προς την Εθνικής Αντιστάσεως και από εκεί προς την Παλαιολόγου, στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων. Η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας στην κάθοδο από το πρώην Χίλτον προς την πλατεία Συντάγματος. Ο άξονας Λεωφόρος Συγκρού από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Καλλιρόη και στην κάθοδο. Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι κατά διαστήματα προς τη Λεωφόρο Κηφισού και από την Ακαδημία Πλάτωνος προς το κέντρο της Αθήνας. Παραλιακά, κυρίως από το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο προς τη Μικρά Ασία, τα κυριότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30. Κατά τα άλλα, έχουμε ακόμα ένα Pay Your Bills. Έχουμε το Easy Summer Experience και το Easy Pass για σήμερα. Η κλήρωση για το συγκεκριμένο την Παρασκευή εδώ στο Easy Breakfast. Και για το Pay Your Bills ολοκληρώνεται επίσης την Παρασκευή εδώ στο Easy Breakfast. Έχουμε και Kill Family, Fell in Love with an Alien, Madonna αμέσως μετά Like a Prayer, πρωινό Δευτέρας.

9 και 14 πρώτα λεπτά. Easy breakfast, στη Madonna, Like a Prayer. Πρωταγωνίστρια και αυτή μεταξύ άλλων βεβαίως χθες το ημίχρονο του τελικού του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου του Μουντιάλ. Το οποίο αυτή γενικά η αμερικανοποίηση έχει εκνευρίσει πολύ κόσμο και νομίζω και με το δίκιο τους και με το halftime show. Και τώρα διάβασα, δεν το έχω διαβάσει καν, ότι για πρώτη φορά στα χνάρια που κάνουν στα αμερικανικά πρωταθλήματα, αθλήματα μάλλον, και δίνουν στους πρωταθλητές τα δαχτυλίδια των πρωταθλητών, για πρώτη φορά η FIFA κατασκεύασε και παρέδωσε 30 εξατομικευμένα δαχτυλίδια στους νικητές. Έχουν κατασκευαστεί, λέει, συνολικά 2026 δαχτυλίδια, εκ των οποίων το 1996 θα διατεθούν προς πώληση στους οπαδούς. Υπάρχει μια γενική αμερικανοποίηση του Μουντιάλ που, ξαναλέω, στους περισσότερους τουλάχιστον δεν άρεσε. Πάντως αυτό το Μουντιάλ, πέρα όλων των άλλων, θα μείνει για αυτό το χθεσινό. Το λέγαμε και νωρίτερα με τον Τραμπ και τον Ινφαντίνο, οι οποίοι παραδίδουν τον τρόπο. Ο ένας πηγαίνει δεξιά, ο Ινφαντίνο αριστερά, μάλλον, όπως κοιτάς στην οθόνη, ο Τραμπ πηγαίνει δεξιά και μένει δίπλα στην ομάδα. Ο άλλος, ο πρόεδρος της FIFA, καταλαβαίνει ότι πρέπει να τον πάρει για να μην πανηγυρίσει μαζί με την ομάδα και να μην είναι στο πλάνο. Τρέχει γρήγορα στην άλλη πλευρά, του χτυπάει φιλικά στην πλάτη και του λέει: ξέρεις, πρέπει να προσπαθεί να τον τραβήξει. Ο άλλος φυσικά δεν κουνιέται και χαμογελώντας ο Ινφαντίνο λέει: Θα μείνεις. Χειροκρότημα. Και τελικά καταφέρει και μείνει στο πλάνο. Είναι το νούμερο ένα trend, τουλάχιστον στα δικά μου, στο δικό μου feed των social media, διότι κακά τα ψέματα ζούμε και σε ένα πλανήτη που όλοι κινούμαστε σε μια παράλληλη πραγματικότητα ανάλογα με το τι γουστάρει ο καθένας. Βλέπει και ένα παρόμοιο reality, ας πούμε, στο feed των social media, είτε αυτά είναι τα στο Instagram, το TikTok και τα λοιπά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι άλλο ήθελα να πω τώρα, κάτι άλλο ήθελα να πω τελείως άσχετο. Ωραία στιγμή, ο πιτσιρικάς, ο τρίχρονος, εντάξει είναι και ωραία ηλικία, ο αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έκλειψε την παράσταση στους πανηγυρισμούς με την τρυφερή αγκαλιά που έκανε στον αδερφό του. Και κάτι άλλο ήθελα να πω τώρα, αλλά έχω ανοιχτά τόσα πολλά παράθυρα. Δεν έχω τη Μαρία να μιλάει στον ενδιάμεσο, να παίρνω τις ανάσες μου και να είμαι λίγο πιο συγκροτημένος, και τώρα ξέχασα αυτό που ήθελα να πω. Anyway, δεν πειράζει. Δεν ήταν και κάτι σημαντικό, ούτε θα άλλασε και την καθημερινότητά σας ιδιαίτερα. Οπότε, σε λίγο έρχεται το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα. Σε λίγο επίσης έρχεται και η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Πρώτα η Coldplay. Viva La Vida στον Easy και στο Easy Breakfast.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Easy Breakfast αυτή την εβδομάδα με το Στάθη Χριστοφορίδη. Το λέω άλλη μια φορά χωρίς η Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία θα λείπει όλη την εβδομάδα διακοπές. Διακοπές θα λείπει και θα επιστρέψει την επόμενη και τελευταία εβδομάδα. Και το λέω γιατί η φίλη μας η Αλέκα εδώ με αφορμή το μήνυμά της, δηλαδή, που λέει ότι άνοιξε ραδιόφωνο και δεν ακούω τη Μαρία. Τι έγινε? Κάποια στιγμή η Αλέκα μου μπορεί και να μην ακούσει τη Μαρία και να λέει, δηλαδή λέει έφυγε διακοπές, ξεκίνησε νωρίτερα τις διακοπές, μπορεί και να φύγει οριστικά από το ραδιόφωνο και η Μαρία και εγώ δηλαδή, και να δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Πάντως θα λείπει αυτή την εβδομάδα. Να ενημερώσω και εσένα και όσους ενδεχομένως μπήκατε αργότερα στην παρέα μας και να ρωτιέστε μήπως είναι άρρωστη, μήπως συνέβη κάτι άλλο. Θα λείπει αυτή την εβδομάδα. Θυμήθηκα τι ήθελα να πω για το Μουντιάλ, έτσι, από αυτές τις αναλύσεις που αρέσουν στο Easy Breakfast και έχει να κάνει με την Αγγλία, την αγαπημένη ομάδα τη δική μου τουλάχιστον, η οποία αποκλείστηκε στα ημιτελικά. Που ανέφερε ένα δημοσίευμα που διάβασα με ένα άρθρο, ουσιαστικά μια ανάρτηση που έκανε ένας γνωστός φυσιολόγος, ο οποίος μιλάει και επιστημονικά. Εντάξει, μιλάει και λίγο, ξέρετε, στα πλαίσια της παραεπιστήμης, ας το πούμε έτσι. Αναφέρεται λοιπόν στο μεγάλο υψόμετρο στο οποίο έπαιξε η Αγγλία τον προημιτελικό, πριν πάει να παίξει τον ημιτελικό με την Αργεντινή. Είχε παίξει με το Μεξικό σε μεγάλο υψόμετρο. Και ξέρετε, σε μεγάλα υψόμετρα, όπως για παράδειγμα στο Μάτσου Πίτσου, οι ντόπιοι συστήνουν στους επισκέπτες να έχουν μαζί τους φύλλα κόκας όταν νιώσεις άσχημα λόγω της έλλειψης οξυγόνου και νιώθεις ότι η ανάσα σου σε εγκαταλείπει. Τα φύλλα κόκας βοηθάνε, από ό,τι λένε οι ντόπιοι. Το στάδιο που έπαιζε στο Μεξικό η Αγγλία πριν τον ημιτελικό, στο προημιτελικό, ήταν επίσης στο Μεξικό σε μεγάλο επίσης υψόμετρο. Ναι, μεν πέρασε η Αγγλία, αλλά καταπονήθηκαν πάρα πολλοί παίκτες και δεν είχαν ενέργεια και δεν μπορούσαν να βγάλουν το επόμενο παιχνίδι, με αποτέλεσμα να αποκλειστούν. Τώρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ δεν επιτρέπει, όπως καταλαβαίνετε, τα φύλλα κόκας ως κάτι που θα μπορούσαν να κάνουν, και λέει το συγκεκριμένο άρθρο, οι παίκτες της Αγγλίας, έτσι ώστε να μπορέσουν λίγο να αποκαταστήσουν την ενέργειά τους. Όμως, και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον που δεν το γνώριζα κι εγώ και λέω να το μοιραστώ μαζί σας, έτσι για να το ξέρουμε ως γενική γνώση. Πας στον εκατομμυρίουχο αύριο μεθαύριο. Σου συμβαίνει κάτι και χρειάζεσαι να αντιμετωπίσεις την έλλειψη οξυγόνου. Την ίδια επίπτωση, λέει, με τα φύλλα κόκας, που ξαναλέω δεν επιτρέπεται, έχει το γνωστό μπλε χαπάκι, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ επιτρέπεται. Οπότε θα μπορούσαν, λέει, οι παίκτες της Αγγλίας, τα λιοντάρια, τα τρία λιοντάρια, να έχουν αντιμετωπίσει έτσι την έλλειψη οξυγόνου με το μπλε χαπάκι και να είχαν μπει μέσα και να είχαν κερδίσει, αυτή είναι η σωστή λέξη που έψαχνα, την Αργεντινή και να ήταν αυτή στον τελικό. Έτσι, μια διαφορετική οπτική της Αγγλίας και του γιατί κατέρευσε στον ημιτελικό με την Αργεντινή. Part-time lover για τη συνέχεια, Stevie Wonder, και αμέσως μετά και λίγο πριν κάνουμε τη διακοπή των 9.30, έρχεται το δεύτερο Pay Your Bills.

0: Όπως πάντα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2 Stevie Wonder Part-Time Lovers. Σχεδόν 9.30 ώρα για το δεύτερο Pay Your Bills για να πληρώσουμε ακόμα ένα δικό σας λογαριασμό. Τελευταία εβδομάδα Pay Your Bills, την προηγούμενη ώρα δεν τα καταφέραμε. Soundis.gr κάθετο Easy 97,2 για να δηλώσετε συμμετοχή όσο προλαβαίνετε. Δεύτερος λογαριασμός, δεύτερη τυχερή για σήμερα είναι η Μαρία Κάπα. Πολύ γενικό θα μου πεις. Το κινητό σου τελειώνει σε 6-7-9 για να καταλάβεις, Μαρία, ότι μιλάμε για σένα και έχεις επισυνάψει μια ασφάλεια ακινήτου αξίας 152 ευρώ και 46 λεπτά, που σημαίνει θα πληρώσουμε τα 150 ευρώ που είναι το ανώτατο όριο που πληρώνουμε κάθε φορά και θα μείνει σε σένα το 2 ευρώ και τα 46 λεπτά. Μαρία Κάπα λοιπόν, με κινητό που τελειώνει σε 6-7-9 είναι η δεύτερη νικήτρια για το Pay Your Bills για σήμερα. Η γραμμή είναι ανοιχτή για 10 λεπτά μέχρι τις 9.40 στο 2-10-68-42-2-20. Ασφάλεια κινήτου αξίας 152 ευρώ και 46 λεπτών. Μαρία Κάπα, ξαναλέω, με κινητό που τελειώνει σε 6-7-9. Αν είσαι στην ραδιοφωνική μας παρέα, σε περιμένουμε στην τηλεφωνική μας παρέα, γιατί είναι απαραίτητος όρος για να βγούμε στον αέρα, να πούμε μια καλημέρα και να πάρεις τα 150 ευρώ. 2-10-68-42-2-20. Για το επόμενο δεκάλεπτο η γραμμή είναι ανοιχτή για σένα. Για να σου δώσω και λίγο χρόνο, θυμίζω ότι στην παρέα μας και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας και στο καλοκαίρι μας και ευτυχώς δηλαδή για άλλη μια χρονιά είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε τους θαμώνες της γης. Υπάρχουν πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια και μιλάω βεβαίως για τα κουνούπια. Εμείς όμως κλασικά Repel Spray, γιατί κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά βεβαίως Repel Spray από τη Unifarma. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πλήρω ρομπίνο, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες?
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
10: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
11: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
12: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
11: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
11: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
11: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Little App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
17: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
16: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Aquilas Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
19: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
20: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Αυτή την εβδομάδα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη ακολουθεί ο Μάικλ Τζάκσον και το Thriller. Ακολουθεί η ενημέρωση βεβαίως για την κίνηση, αλλά πρώτα για να μην περιμένει η Μαρία, όχι Κωνσταντάκη, αλλά Μαρία άλλη κάπα, ταυτόχρονα νικήτρια για το δεύτερο Pay Your Bills για σήμερα. Καλή εβδομάδα, Μαρία, καλώς ήρθες.
21: Καλή εβδομάδα.
0: Και συγχαρητήρια.
21: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Ξεκινάει...
21: Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Βέβαια, ξεκινάει ωραία η εβδομάδα. Μας επισύναψε στο Pay Your Bills ασφάλεια ακινήτου 152 ευρώ και 46 λεπτών. Τα 150 ευρώ που είναι το ανώτοτο όριο θα πάρεις από εμάς και καλοφάγωτα. Δεν ξέρω αν θα πάνε στο λογαριασμό αυτό ή αν θα πάνε όπως συνηθίζουν πολλοί να λένε σε κανένα γούστο, σε καμία τίποτα διακοπές, καμία εκδρομούλα, κάπου διαφορετικά.
21: Θα πάνε στα έξοδα που θα χρειαστώ για τα γατάκια μου, που θα τα αφήσω πίσω για να πάω διακοπές.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό και αυτό. Εντάξει. Είναι και αυτό μια ανάσα. Οπότε,
21: βέβαια, εννοείται.
0: Καλά να είναι τα γατάκια, καλά στις διακοπές να ευχηθούμε και σε εσένα. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
21: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές διακοπές και σε εσάς. Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια. Soundis.gr, κάθετο Easy 972. Θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το Pay Your Bills, το οποίο θυμίζουμε ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα. Πριν πάμε στην κίνηση, να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνει φέτος το καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Παρουσιάζεται για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Παράλληλα, επίσης για πρώτη φορά, το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητήρια. Αναπηρίες. Πρόκειται για τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Θα παρουσιαστούν στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Στην πρεμιέρα της 31 Ιουλίου θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός και ακοφά και βαρύκο άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Όλα αυτά λοιπόν στην Επίδαυρο, πολύ σημαντική πρωτιά για την Επίδαυρο και ένα ουσιαστικό βήμα προς έναν πολιτισμό πραγματικά προσβάσιμο σε όλους. Μια προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου που αναδεικνύουμε. Πάμε στην κίνηση στην Αθήνα, πριν πάμε στο Michael Jackson και το Thriller που προαναφέραμε. Να δούμε και τα τελευταία για την κίνηση, που είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Από τα Άνω Λιώσια, σχεδόν από την περιφερειακή Εγάλεο μέχρι και τη λεωφόρο Ηρακλείου, τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου, έχουμε αυτή την ώρα έντονο μποτιλιάρισμα. Επίσης, ο Κηφισός, κατά διαστήματα στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια, καθυστερήσει στην κάθοδο, όχι πολύ έντονο μποτιλιάρισμα, αλλά έχουμε τα προβληματάκια μας. Από τη Νέα Φιλαδέλφια, κατεβαίνοντας προς Αγίους Αναργύρους και λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου έχει καθυστερήσει, κυρίως στη συμβολή της με τη λεωφόρο Σχιστού, λίγο πριν και λίγο μετά. Στο ρεύμα προς Αθήνα έχει προβλήματα και καθυστερήσει από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Τώρα, κεντρικότερα, η λεωφόρος Κηφισίας σε άνοδο και κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη, η Βασιλίσσης Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς την Πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος, η Αμαλίας, η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο και η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος από την Καλλιθέα προς Μοσχάτο και Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Χρωστάω το Easy Pass για το Easy Summer Experience στη Σαντορίνη, το οποίο θα σας το πω σε λίγο, για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι, η κλήρωση εδώ την Παρασκευή το πρωί.

Ordinary, ο Alex Warren στο Easy Breakfast. Τελευταίο ημίωρο, λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, την πρώτη εκ των πέντε που θα είμαστε μόνοι. Λοιπόν, θυμίζουμε το Easy Summer Experience και το λέω γιατί την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση εδώ στο Easy Breakfast, 6.30 με 10. Το Easy Summer Experience, το οποίο σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Θα έχετε παράλληλα μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στο The Micra Thira Winery. Και βεβαίως θα πάτε με Sea Jets με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση για να κερδίσετε καλοκαίρι με τη Sea Jets. Στο soundis.gr κάθετος Easy 972 δηλώνετε συμμετοχή. Χρειάζεται βεβαίως να επισυνάψετε, να βάλετε το Easy Pass, το οποίο αλλάζει κάθε μέρα. Οπότε για σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου, η λέξη που θα χρειαστείτε είναι ακροτήρι. Έτσι, καλή επιτυχία, Παρασκευή. Εδώ, 6.30 με 10, θα κάνουμε την κλήρωση.

0: Τελευταίο τραγούδι για το Easy Breakfast σήμερα. Από αυτά, τη Faith Evans, I'll Be Missing You. Είναι 10 παρα 5. Θυμίζουμε για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Επιλέγετε Luxurious Sun Care SPF 50 Plus, Stick SPF 50 Plus. Ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα το βρείτε βεβαίως στα φαρμακεία και στα e-pharmacies, η Intermed, η οποία θυμίζουμε ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Χρωστάω την απάντηση στην εύκολη ερώτηση, Νότ, που βρήκατε όχι όσοι περίμενα, αλλά αρκετοί από όσους ούτως ή άλλως λιγότερους σε σχέση με συνήθως έχετε μείνει στην Αθήνα, η οποία έλεγε σήμερα ότι πριν 10 χρόνια διαρκούσε πολύ περισσότερο από ό,τι διαρκεί σήμερα και η σωστή απάντηση ήταν η τηλεφωνική κλίση. Και κάπως έτσι σας αφήνω το πρώτο Easy Breakfast από τα 5 αυτή τη εβδομάδα χωρίς τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία λείπει για αυτή την εβδομάδα και επιστρέφει την επόμενη για να κλείσουμε την φετινή έκτη σεζόν στο Easy Breakfast. Είμαι ο Στάθης Χρυστοφορίδης, ραντεβού αύριο πρώτο αυτό σε 6.30 ώρα. Ακολουθεί βεβαίως η Μαργαρίτα Λοΐζου. 2 η ώρα Μαρία Φραγκάκη. Στις 5 το απόγευμα ο Νίκος Μάντζος. Από μένα καλημέρα και πάλι καλή εβδομάδα. Καλή συνέχεια στη Δευτέρα σας.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχού θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
11: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
16: Easy News.
17: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Η Αθηναίοι όπου φύγει για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σήμερα περισσότερα από 100 δρομολόγια αναχωρούν από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα Ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Επίποδος ο κρατικός μηχανισμός του Δήμου Αθηναίων. 7 λέσχες φιλίας θα λειτουργούν μέχρι και τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγείται για να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή στη Βαγιανέστορα. Νέα παράταση στην ισχύ των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε με υπουργική απόφαση. Η χρήση των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι ως γενικό αποδεκτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν για ένατη συνεχόμενη νύχτα τα πλήγματα στα στρατηγική σημασία δίκτυα και υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από τα στενά του Ορμούζ.
16: Sports.
17: Η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια με 1-0 στην παράταση όπου κέρδισε την Αργεντινή. 0-0 στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού. Στον τελικό του MetLife της Νέας Υόρκης το χρυσό γκολ του Φεράν Τόρες έκανε τη διαφορά και χάρισε την απόλυτη κυριαρχία για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ που ολοκληρώθηκε στην Στόζιτζε Αρένα στη Σλοβενία.
16: Easy weather.
17: Γενικά έθρεος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσχερα στα ανατολικά μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας. 20 Ιουλίου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπως έχουμε αρχίσει και νιώθουμε ότι μάλλον λίγοι έχουμε μείνει στην πόλη. Τεράστια η έξοδος των εκδρομέων το Σαββατοκύριακο και τις τρεις ημέρες. Έφυγε πάρα πολύ κόσμος από την Αθήνα. Αν μας ακούτε από κάποιον, θέλω να πιστεύω, παραθαλάσσιο προορισμό, να περάσετε τέλεια, βρε παιδιά. Καλές διακοπές και άντε και στα δικά μας οι υπόλοιποι και σύντομα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο Ενρίκε Εγκλέσια, σε λίγο Αντέλ. Τώρα ξεκίνημα με Cyndi Lauper. Αυτό είναι το Girl Just Wanna Have Fun εδώ στο Easy.

εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 20 Ιουλίου σήμερα. Εννοείται πως είμαστε στον απόϊχο του τελικού του Μουντιάλ που έγινε χθες το βράδυ, με την Ισπανία να επικρατεί της Αργεντινής και να στέφεται η πρωταθλήτρια του κόσμου. Έτσι λοιπόν, η Ισπανία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια για δεύτερη φορά στην ιστορία της και για πρώτη μετά το 2010, και μάλιστα τη στιγμή που είναι ήδη πρωταθλήτρια Ευρώπης, κάτι που σίγουρα δείχνει την απόλυτη κυριαρχία της στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το νικητήριο γκολ μπήκε στην παράταση. Τώρα δεν έχω πολλά να πω για το αθλητικό κομμάτι, αλλά έχω να πω για το καλλιτεχνικό κομμάτι που με ενθουσίασε. Είδαμε τη θεότητα Μαντόνα να εμφανίζεται στο ημίχρονο, η οποία είχε κάνει ένα βίντεο πριν, το οποίο κράτησε και τον περισσότερο χρόνο από την εμφάνισή της, και εμφανίστηκε ίσα νομίζω για ένα ρεφρέν όλο ζώντανα έτσι στη μέση του γηπέδου, αλλά μας είναι αρκετό, Μαντόνα μας, και λιγότερο να εμφανιζόσουν, πάλι θα χαιρόμασταν. Είδαμε εκεί και τον Justin Bieber, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, τη Shakira που βεβαίως ήταν σαν να είναι στο φυσικό της περιβάλλον, και τους BTS να γράφουν και αυτή η ιστορία με την εμφάνισή τους αυτή στο πρώτο halftime show του Μουντιάλ. Στην αρχή είδαμε τον Robbie Williams, τη Laura Pausini και την Nicole Scherzinger να ενώνουν τις δυνάμεις τους. Γενικά μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση. Γενικά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που είχαμε και αυτό το καλλιτεχνικό κομμάτι στη μέση, και γιατί όχι, μακάρι να καθιερωθεί και να βλέπουμε τους πολύ αγαπημένους μας stars να κάνουν αυτές τις εμφανίσεις. Αυτά λοιπόν για το Μουντιάλ, Anastasia και Left Outside Alone για τη συνέχεια.

Brian Adams, everything I do it for you. Εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, σήμερα θα πούμε τα χρόνια τα πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που έχουν τη γιορτή τους. Ενώ αν θέλουμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, να σας πω την αλήθεια, ήλπιζα να είναι καλύτερα τα πράγματα. Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση έτσι με την καθημερινότητά μας, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν έντονα προβλήματα στην Αττική Οδό από φυλής τα οποία φτάνουν μέχρι τον κόμβο του Ηρακλείου, όπως επίσης υπάρχουν προβλήματα και στην έξοδο προς Λαμία τα οποία επίσης ξεκινούν περίπου από το νέο Ηράκλειο. Οπότε αν είστε σε εκείνη την περιοχή της Αττικής Οδού, να ξέρετε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα ταλαιπωρηθείτε λιγάκι. Κάποια προβλήματα από Κατεχάκη μέχρι Νέο Ψυχικό στην Κηφισίας, κατά τόπους κάποια μικρά θεματάκια στην Αλεξάνδρας και στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα, και μετά πάμε στον Πειραιά όπου θα συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις στην Κόνωνος και στην Αλιπέδου. Αυτά όμως δεν είναι να πεις ότι έχουμε συνηθίσει έτσι να έχουμε τόσα λίγα προβλήματα, συνήθως υποφέρουν πολύ περισσότεροι δρόμοι, οπότε οκ, κρατάμε τα καλά. Πάμε στη συνέχεια να απολαύσουμε την Olivia Dean με το So Easy to Fall in Love εδώ στον Easy 97,2.

0: εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 10 και 43, 44 πρώτα λεπτάκια. Εδώ είμαστε, εδώ παραμένουμε μέχρι τις 2. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου και ναι, έφτασε η μέρα. Ετοιμαζόμαστε κανονικότατα για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, γιατί επιστρέφει το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κορνητοπούλου. Πανηγύρι, όχι πανηγύρι, κανονικό, υπέροχο, αυθεντικό. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, αύριο το απόγευμα, στις 7.30 ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με παρουσιαστή το μοναδικό Θάνο Κιούση. Χορηγεί η Έψα, η Άντρους Μπιρ και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και όπως είπαμε όλα αυτά θα συμβούν αύριο Τρίτη στις 7.30 στη μεγαλύτερη αυτή γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που δεν το χάνουμε για κανένα λόγο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
3: Αυτά,
2: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
3: Ένα φούρνο, α
2: πούμε. Ναι. Εντάξει,
3: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
2: Μάλιστα.
3: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 48 ώρε. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
2: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπά, θέλω να πάω.
3: Τι έκανα, πληρώσω εγώ
2: το εισιτήριο. Το κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
3: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
2: Δεν περνάω καλά. Μπομπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
3: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
2: μπομπά. Μου
3: και θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
2: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενο σταθμό, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαυσή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελιβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάββατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιπαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Σακύρα, Σακύρα, Χίβστον Λάι, εδώ στον Easy 97,2. Η Σακύρα που τα έδωσε όλα και χθες το βράδυ στο halftime show, στον τελικό του Μουντιάλ. Χόρεψε και ερμήνευσε τον φετινό ύμνο του Μουντιάλ, Die Die. Βέβαια, όλο το στάδιο χόρεψε επίσης μαζί της. Γενικά, απέσπασε φοβερές κριτικές και η Σακύρα, η οποία είναι, ρε παιδί μου, όπως είπαμε και νωρίτερα, κάπως συνυφασμένη έτσι με τις μεγάλες αυτές αθλητικές διοργανώσεις και το έχει παραδεχθεί και η ίδια ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εκεί πέρα με την ίδια και με τα διάφορα έτσι μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Πρωινό Δευτέρας, 20 Ιουλίου σήμερα, στην παρέα μας το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, που είναι σήμερα η μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Μιλάμε για υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο νέο κόσμο στην Αθήνα, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για φίτηση διαζώσης ή για υβριδική, με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Να ξέρετε ότι μέχρι 31 Ιουλίου τρέχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σας, και για περισσότερες πληροφορίες θα μπείτε στο www.icps.college ή θα τηλεφωνήσετε στο 210-645-6565. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας, από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk, και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Οι Αθηναίοι βρίσκονται καθοδόν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σήμερα περισσότερα από 100 δρομολόγια αναχωρούν από Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο, ενώ από νωρίς το πρωί επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι του Πειραιά. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε πολύ ψηλά επίπεδα και στα επιρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο το Σάββατο 18 Ιουλίου. Το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκε περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος προχώρησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των θέσεων και του επεξεργασμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί από τον ίδιο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων είχε πάρει παράταση μέχρι και τις 24 Ιουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕ. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. 3 χρόνια θα χρειαστεί τουλάχιστον ο δημοφιλής σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μέχρι να επιστρέψει με νέα ταινία μετά την Οδύσσια, αφού, όπως είπε και ο ίδιος, η παραγωγή τον έφερε στα όρια της αντοχής του.
15: Sports. Ολοκληρώθηκε το Μουντιάλ με τον θρίαμβο της Εθνικής Ισπανίας που επικράτησε στον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ στη Σλοβενία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, η ελληνική αποστολή πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο με τον Δημήτρη Μουμούρη στον τελικό των τριπλών με 15-49 μέτρα στο Ριέτι της Ιταλίας.
16: Easy weather.
14: Έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κοιμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μέρα σήμερα, η πρώτη καθημερινή τέλος πάντων, που αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί κόσμος έχει φύγει για διακοπές και εμείς είμαστε αυτοί οι άνθρωποι που χαιρόμαστε πάρα πολύ με τη δική σας χαρά και σας ευχόμαστε ολόψυχα να περάσετε φανταστικά. Αν τώρα είστε στο δρόμο της εξόδου από την πόλη, αν τώρα ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε, καλό ταξίδι και φυσικά σας ευχόμαστε καλές διακοπές ολόψυχα. Σε λιγάκι θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Σαντορίνη. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Τώρα Νάταλι Μπρούγλια στον Easy.

97,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φύγαμε για Σαντορίνη, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, και εκεί θα ζήσουμε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα, σας περιμένει μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας αλλά και φαγητό στη Μικρά Θήρα Winery. Θα μείνετε συντονισμένοι λοιπόν στο Easy 97,2 και ακούτε καθημερινά το Easy Pass. Στη συνέχεια μπαίνετε στο soundis.gr κάθετο season 72, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το Easy Pass για σήμερα, και θα το συμπληρώσετε όπου σας ζητηθεί, είναι η λέξη ακροτήρι. Το ταξίδι φυσικά ξεκινά με τη Seajets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με τη Seajets κερδίζεις καλοκαίρι. Από τον Easy 97,2, ένα μοναδικό τετραήμερο σας περιμένει. Μπείτε στο soundis.gr κάθετο season 72, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και καλή σας επιτυχία. Σε λίγο η Ray, αμέσως τώρα είναι η Melanie C και το I Turn To You εδώ στον Easy.

7,2 οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills και εσείς μπαίνετε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast και όταν ακούσετε το όνομά σας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Μαρία ήταν συντονισμένη, τα έκανε όλα ολόσωστα, άκουσε το όνομά της, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια αυτοκινήτου αξίας 150 ευρώ. Καθόλου άσχημα θα έρθουμε και θα πούμε. Και βέβαια από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού να σας θυμίσω ότι το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 34.500 ευρώ και συνεχίζουμε. Γι' αυτό μην χάσετε την ευκαιρία. Σε λίγο, Sonic και It Feels So Good, τώρα Teddy Swims, Lose Control.

0: The Winner Takes It All εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και έτσι στα διάφορα σουσού του Μουντιάλ. Βεβαίως είχαμε και τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Οι δυο τους λοιπόν συναντήθηκαν εκεί στην ειδικά διαμορφωμένη σουίτα τους με το Αλεξίσφαιρο Τζάμι στο MetLife Stadium δίπλα στον Τζάνι Ινφαντίνο, και όχι μόνο συναντήθηκαν αλλά έκαναν και μια πολύ θερμή χειραψία, και όλα αυτά μετά από 2 χρόνια δημοσίων εντάσεων και αποτυχημένων προσπαθειών βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Μαδρίτης και Ουάσιγκτον. Μεταξύ άλλων, ο Ντόναλντ Τραμπ νομίζω είχε δείξει πολύ ξεκάθαρα ότι υποστηρίζει την Αργεντινή, οπότε είχαμε έτσι διάφορα ευτράπελα και στην απονομή του τροπαίου στους Ισπανούς, καθώς έχουμε δει πια πάρα πολλά reels και διάφορα memes από χθες το βράδυ που δείχνουν τον Ντόναλντ Τραμπ να είναι μαζί με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, και από κάτω να αναγράφονται τα λόγια του, αυτά που είχε πει έτσι πριν λίγο διάστημα, ότι δεν θέλω να έχω καμία σχέση με τους Ισπανούς. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Είχε και μεγάλη σχέση χθες το βράδυ, καθώς όπως είπαμε έτσι απαρθανατίστηκε σε αυτή τη στιγμή της βράβευσής τους στον τελικό του Μουντιάλ. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς 2 τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Dan Wilson και Breathless εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by The. Άλλο ένα λοιπόν μοναδικό Easy Movie Experience έρχεται, αφού Easy και η The σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία είναι μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Αυτή τη φορά μπορώ να σας πω ότι θα ζήσουμε ένα επικό ταξίδι γεμάτο ένταση και ανατροπές. Με λίγα λόγια, μην χάσετε την ευκαιρία να δείτε αυτή τη συγκλονιστική ταινία και σε καμία περίπτωση μην ψάχνετε την ταινία, γιατί εσείς θα ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο λοιπόν Easy Movie Experience έρχεται την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Θα μπείτε τώρα στο soundist.gr / Easy 972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Είναι το Easy Movie Experience powered by The και δεν το χάνουμε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
5: Τι στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by The. Ο Easy 97,2 και η The σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by The.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 24 Ιουλίου, Πειραιάς. Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κυριάκη Βιωτίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο έργο κατάσβεσης επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Για τον στόχο μιας Κύπρου ενωμένης ξανά, χωρίς κατοχικό στρατό, που θα ευημερίσει τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη στη χώρα, με άνοδο της θερμοκρασίας σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα θα φτάσουν τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο τοπικά θα φτάσει τους 41 με 42. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο το Σάββατο 18 Ιουλίου. Το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκε περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ που αφορούν τη φιλοξενία παιδιών σε ευρεφών νηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο δακτύλιος για το κέντρο της Αθήνας που εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα σε ισχύ, θα είναι στις 24 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα τα πλήγματα σε δίκτυα και υποδομές του Ιράν, ενώ το Τεχεράνη προειδοποιεί ότι ούτε μία σταγόνα πετρελαίου ή φυσικού αερίου δεν θα περάσει από τα στενά του Ορμούζ.
1: Easy Sports.
14: Το Μουντιάλ ολοκληρώθηκε με το θρίαμβο της Εθνικής Ισπανίας που επικράτησε στον τελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση. Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ που ολοκληρώθηκε στην Στόζιτζε Αρένα στη Σλοβενία.
1: Easy Weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες προσχερές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και πρόσχερα στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Ναι, τον τρώμε σιγά σιγά και τον Ιούλιο. Νομίζω ότι και εμείς που έχουμε προγραμματίσει να φύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές τον Αύγουστο, πραγματικά μετράμε αντίστροφα. Όλοι σας που έχετε φύγει, σας ευχόμαστε ολόψυχα να περνάτε υπέροχα. Σε λίγο Adele, αμέσως τώρα πάμε να απολαύσουμε τους Queen εδώ στο Easy.

είναι οι Backstreet Boys και αυτό είναι το Everybody εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, σε πλήρη εξέλιξη διαβάζω, είναι το πρώτο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να ανέβει κι άλλο σήμερα. Η θερμοκρασία λοιπόν αυτές τις μέρες και μέχρι την Τετάρτη θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα υπηρετικά αναμένεται να φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά οι μετεωρολόγοι με τις προβλέψεις τους δείχνουν να συμφωνούν. Συγκεκριμένα μαθαίνουμε ότι από την Τετάρτη θα αρχίσει να υποχωρεί ο καύσωνας, ωστόσο από τη Θεσσαλία και κάτω οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν υψηλές. Για την Αττική προβλέπεται ένα σαραντάρι. Βέβαια, τώρα να σας πω κάτι, φτάσαμε 20 Ιουλίου και το είδαμε το σαραντάρι, που άλλες χρονιές από τον Ιούνιο ήμασταν μέσα στην ταλαιπωρία, οπότε να σας πω, εμένα καθόλου δεν με ενοχλεί, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Εδώ είχαν σαραντάρια για τόσες μέρες στη Βόρεια Ευρώπη και τα είδανε όλα. Όσον αφορά τον μετεωρολόγο και πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θόδωρη Κολυδά, ο ίδιος συμπεραίνει ότι η ζέστη θα είναι αισθητή, αλλά η πραγματική θερμική επιβάρυνση θα παρουσιάζει σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις. Απαιτείται συχνή ενυδάτωση, διαλύματα σε σκιερό χώρο, περιορισμός της έντονης δραστηριότητας κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας. Γενικά, προσέχουμε για να έχουμε, και για να το κλείσω έτσι, να πω και τι είπε η Χριστίνα Σούζη στα δικά της δελτία καιρού, η οποία συνέστησε να είμαστε ψύχρεμοι και ότι okay, για τη χώρα μας είναι φυσιολογικό κάποια στιγμή έτσι να δούμε και αυτές τις θερμοκρασίες. Προσέχουμε, αυτό είναι το βασικό, και από εκεί και πέρα, εντάξει, καύσωνας είναι, θα περάσει, είμαστε συνηθισμένοι. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας, είναι το κορίτσι αυτό, η Sabrina Carpenter, και αυτό είναι το Espresso, εδώ στον Easy 97,2.

εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν αναρωτιέστε ποια πρέπει να είναι σήμερα η προτεραιότητά μας με βάση τα αγαπημένα μας άστρα και ζώδια, σήμερα θέλω να σας πω ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να είμαστε διπλωμάτες, να ψάχνουμε την ισορροπία και την αρμονία και όχι τις εντάσεις. Σήμερα το πρωί σου λέει, είχαμε ένα μοναδικό τρίγωνο του Δία με τον Ποσειδώνα, που είναι μια όψη που μπορεί να κάνει ένα όνειρό μας πραγματικότητα. Αρκεί να το πιστεύουμε. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Θα κάνετε το manifest το σωστό. Θα σκεφτείτε και θα οραματιστείτε τι είναι αυτό που θέλετε, γιατί τα άστρα και τα ζώδια είναι εκεί πανέτοιμα για να μας βοηθήσουν. Ωστόσο, σήμερα θα πρέπει να ξέρετε ότι η μέρα θα είναι πιο απαιτητική για κρυούς, καρκίνους, ζυγούς και εγώκερους. Και έτσι λοιπόν, με αυτή τη γνώση και αυτή την πληροφορία, μπορούμε να πορευτούμε στο υπόλοιπο της μερούλας μας. Νταμιάνο Ντάβιντ, Next Summer, για τη συνέχεια.

0: Είναι το Kelly Mesofly. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Και αυτές τις μέρες, αν δεν έχεις φύγει διακοπές, σίγουρα σκέφτεσαι και κάνεις όνειρα για το πού θα ήθελες να είσαι. Και αν αυτή τη στιγμή ονειρεύεσαι τη Σαντορίνη, τη Θέα στην Καλδέρα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, να ξέρεις ότι το Merovillia Boutique Hotel είναι ο προορισμός σου. Στο Merovillia, λοιπόν, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, θα ανακαλύψεις ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη βενετσιάνικη φινέτσα. Κομψές σουίτες, ιδιωτικές plant pools και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο. Το Merovillia προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία φιλοξενία στη Σαντορίνη, με το ταξίδι των αισθήσεων να ολοκληρώνεται στο Fico Aperitivo Bistro, με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσογειακό ταμπεραμέντο. Είναι το Merovillia Boutique Hotel, η quiet elegance εκδοχή τη κυκλαδίτικη φιλοξενία. Και βεβαίω να πούμε κάπου εδώ ότι τρέχει και σχετικό διαγωνισμό εδώ στο Easy 97,2, οπότε μη χάσετε την ευκαιρία να πάρετε κι εσείς μέρος. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Όλοι ξέρουμε, μας το έχει πιέσει ο ίδιος, δηλαδή ότι το παιδί αυτό το δεύτερο προέκυψε, δηλαδή σχεδόν σαν από κρίνο.
3: Όχι σχεδόν, ναι. Είναι ο κρίνος,
2: ναι.
3: Και μετά είναι αυτή η προσπάθεια.
2: Αυτό, ακριβώς.
3: Αν δεν υπήρχε ο κρίνος, θα ήμουν εγώ το θαύμα. Έχασα την κορυφή για λίγο. Για ένα μίσχο. 6-9-8. Τι λέω, ό,τι να είναι. Soundist.gr. Κάθε το Easy 97,2.
2: Τρελάθηκες. Λες, πω θα ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή, θα με συζητούσα στην αιωνιότητα. Ο Στάθης Κρυπτογονίδης κάποτε.
3: Τα Ευαγγέλια σε όλα αυτά. Στις εκθέσεις. Έτσι. Θα κατεβάσαν έργα μου, θα τα σπάσανε.
2: Μπράβο, ναι, ρε παιδί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ACME. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker, αλλάζει το σπίτι.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
9: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
10: Φαίνεται,
9: λιγάκι.
10: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
9: Τι να με νοιάζει?
10: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
9: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
11: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: Poison is you, Χουμπαστάνκ, εδώ στο Νίζι 97,2. Λίγα λεπτάκια πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Το καλοκαίρι είναι συναυλίες. Δεν χορταίνω να βλέπω τα story σας, τα διάφορα έτσι post που γίνονται στα social media. Πραγματικά φέτος το έχουμε καταδιασκεδάσει. Καλοκαίρι λοιπόν είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, είναι χορός και βέβαια top αθλητικά events. Όλα αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο, αφού η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορούμε να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα με τον καλύτερο τρόπο από κοντά με το energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ, ανακαλύψτε τι συμβαίνει και που ξέρετε μπορεί να τα ζήσετε από την πρώτη σειρά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Απλά να σας πω ότι και σήμερα εγώ σας κάνω το τραπέζι, γι' αυτό μείνετε στην παρέα μου. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκι τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
8: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Επισκέφθηκε τον Δήμο Νεάπολης Οικειών και αργότερα θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Την ακύρωση του κλητηρίου θεσπίσματος ζήτησε συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών του ΟΣΕ στη δίκη για τα Τέμπη. Δύσκολα τα επόμενα 24 ώρα στη χώρα μας. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπου θα φτάσουν τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο τοπικά θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς. Νέα παράταση στην ισχύ των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε με υπουργική απόφαση. Η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι ως γενικό αποδεκτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Αναβαθμίζεται ο σταθμός Καλλιθέα της γραμμής 1 του ηλεκτρικού και ξεκινούν οι εργασίες με βασικό στόχο την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιβάτες και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία. Οι τιμές της βενζίνης στην Αγγλία πέρασαν σήμερα το όριο των 4 δολαρίων το γαλόνι στις ΗΠΑ, καθώς η επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν διαταράσσουν πλήρως τις ενεργειακές ροές. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα στην Ιορδανία, προκαλώντας έτσι σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά και σταμάτησαν τουλάχιστον δύο δεξαμενόπλια τα οποία επιχείρησαν να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ.
11: Easy Sports.
10: Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, αφού επικράτησε με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιού στο τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, η ελληνική αποστολή πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο με τον Δημήτρη Μουμούρη στον τελικό του τρεπλούν με 15 και 49 μέτρα στο Ριέτι της Ιταλίας.
11: Easy weather.
10: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 98,2. Μεσημεράκι Δευτέρας, 20 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα που σήμερα έχουν τη γιορτή τους. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας αυτές τις μέρες. Καλοκαιρινοί αγαπημένοι άνθρωποι, 35 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις θα ανέβει και λίγο ακόμα. Σε λιγάκι παίζουμε με την Pizza Fan, έτσι για να σας το χρυσώσω λιγάκι. Δύο από εσάς θα κερδίσετε και σήμερα από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία. Εγώ θα σας λέω τελικά μια πίτσας και εσείς θα μου πείτε ποιο είναι το όνομά της. Μείνετε συντονισμένοι για να κερδίσετε τα νύτα τικάρα, Twist in My Sobriety.

John Osborne, One of Us, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι Δευτέρας 20 Ιουλίου. Και υπάρχουν κάποιες στιγμές, θα συμφωνήσετε μαζί μου, το ξέρω, που η μέρα απαιτεί την απόλυτη ανταμοιβή. Όχι απλά ένα καλό γεύμα, αλλά όλα τα αγαπημένα σας μαζί. Ανοίγετε λοιπόν το Smart Box Selfie και βρίσκετε μία ατομική πίτσα 6 τεμαχίων με επιλογή από 16 διαφορετικές συνταγές, σκορδόψωμα, πατάτες crosscut, onion rings, φτερούγες κοτόπουλο, γλυκό τσόκο κράτς που τρελαίνομαι και δίπλα και ένα ζουμερό μπέργκερ για να σας περιμένει. Και έτσι λοιπόν μόλις κάνατε στον εαυτό σας το τέλειο δώρο με τη νέα προσφορά της Pizza Fan που αλλάζει τους κανόνες της απόλαυσης. Ένα Smart Box Selfie και ένα μπέργκερ όλα μαζί μόνο με 13 ευρώ και 50 λεπτά. Μπείτε στο site ή στο app της Pizza Fan και φέρτε την παρέα σας ή την ταινία που έχετε να δείτε στο επόμενο επίπεδο. Φύγαμε τώρα για να παίξουμε και να κερδίσετε σήμερα δύο από εσάς, δύο

πίτσες Bianca al φόρνο 10 τεμαχίων η καθεμία με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ σας λέω τελικά μια πίτσα και εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι. Μέρα που είναι, αρχή της εβδομάδας και με τη ζέστη στην κατάσταση που είναι, δεν θα σας ταλαιπωρήσω καθόλου. Πάμε να παίξουμε με μια πίτσα που είναι πάρα πολύ απλή. Και αυτό θέλω και να μου στείλετε στο Viber του Easy το 6981972972 για να μπείτε στην κλήρωση και να είστε ένας από τους σημερινούς νικητές. Ποιο είναι το όνομα της πίτσας που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν? Πιο απλή δεν γίνεται πιστεύω. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981972972. Μου στέλνετε το όνομα της συγκεκριμένης πίτσας. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη. Enrique Iglesias, Whitney Houston, Could I Have This Kiss Forever, αμέσως τώρα.

Είναι η Μελίσσα Έθερης φυσικά και αυτό είναι το Like The Way I Do εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η ώρα είναι 1:30 σχεδόν, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Λοιπόν, λέμε για τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουμε σήμερα, αλλά σε περίπτωση που είστε σε κάποιο χώρο που κλιματίζετε ας πούμε και εργάζεστε ή στο αυτοκίνητό σας, νομίζω ξεχνιόμαστε λιγάκι. Έτσι λοιπόν, πριν λίγο έκανα και εγώ μια βολτίτσα, βγήκα λίγο έξω να πάρω τον αέρα μου. Ο ήλιος τσουρουφλίζει, οπότε για ακόμα μια φορά να πούμε ότι πρέπει να προσέχουμε. Φορέστε τα αντιλιακά σας, φορέστε τα καπέλα σας, κάτι τέτοιες μέρες. Πραγματικά ζηλεύω τις επισκέπτριες που έρχονται με τις ομπρελίτσες τους και ειλικρινά σας μιλάω, το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά να το υιοθετήσω. Ενυδατωνόμαστε, προσπαθούμε να είμαστε σε μέρη που έχουν σκιά, αν μη τι άλλο. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, οπότε μεγάλη προσοχή. Don't trick you what about now, σε λίγο, αμέσως τώρα, είναι Lady Gaga, Bruno Mars και Die With A Smile, εδώ στο Easy 97,2.

0: Donna Summer και Hot Stuff εδώ στον Easy 97,2. Καλά Hot Stuff σήμερα, άλλο τίποτα. Η ζέστη στα ύψη, αλλά και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών που παίζουν εδώ, μας κρατούν την καλύτερη συντροφιά. Τώρα θέλω να μπείτε στο soundist.gr κάθε το season 7-2, γιατί εκεί θα βρείτε πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο, είτε είστε διακοπές είτε είστε στην πόλη. Θα μπορέσετε να ακούσετε μοναδικά podcasts από πολύ αξιόλογους συνεργάτες εδώ στο Soundist. Βέβαια θα έχετε πρόσβαση και σε online web radios, τα οποία θα σας εντυπωσιάσουν. Τα λέω έτσι πολύ ευθαρσώς, χωρίς κανένα πρόβλημα. Θα βρείτε αυτό που ταιριάζει στα δικά σας γούστα και σίγουρα θα κολλήσετε. Και βέβαια δεν χάνετε όλα τα μουσικά νέα για όλους τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Βέβαια, μας ακούτε live όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Και επειδή καταλαβαίνω ότι φεύγουμε σιγά σιγά, αποχαιρετάμε την πόλη. Πάρτε μας μαζί σας στην παρέα σας, soundist.gr ή Soundis App. Εντελώς δωρεάν, κατεβάζετε την πρώτη εφαρμογή για ραδιόφωνο podcast στη χώρα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγουδάει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιωτική. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
4: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
7: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
9: Τι μπάνιο.
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται.
9: Τι μπάνιο.
10: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Είναι η Dido και αυτό είναι το White Flag και αυτό είναι το τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα εδώ στο Νίζε 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα που εγώ σας αφήνω. Λίγα λεπτάκια λοιπόν πριν από τις 2, παρέα ήμασταν από τις 10 μέχρι τώρα και θα υποδεχθούμε τη Μάρια Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί ο Νίκος Μάντζος έως τις 9 το βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, θα είμαστε και πάλι μαζί. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα, ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Μέχρι αύριο που τα ξαναλέμε, να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε μία ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
9: Άρα συμφωνούμε για full time.
8: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο δελογώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
16: Plus. Plus, plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή?
18: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus, plus, plus.
18: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
20: Easy News.
21: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Προφυλακίστηκε και ο 25χρονος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Ανέστορα. Δύσκολα τα επόμενα 24 ώρα στη χώρα μας, συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που θα φτάσουν τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Η επίλυση του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, με αφορμή την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Απαγορεύεται από αύριο το ηλεκτρικό πατίνι για τους κάτω των 17 ετών, καθώς εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το σχετικό νομοσχέδιο, όπως επισήμανε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Οι τιμές της βενζίνης στην Αγγλία πέρασαν σήμερα το όριο των 4 δολαρίων το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η επανάληψη των εχθροπραξίων ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διαταράσσουν πλήρως τις ενεργειακές ροές. Από την Δευτέρα 27 Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα για το εξωδικαστικό μηχανισμό που αφορά χρέη από 5.000 ευρώ. Το εργαλείο αυτό αφορά αποκλειστικά το σύνολο των χρεών που ξεπερνά τα 5.000 ευρώ. Οφειλές έστω και 1 ευρώ κάτω από αυτό το όριο παραμένουν εκτός πλατφόρμας. Ακυρώθηκε η συναυλία του Πορτορικάνου Star Bad Bunny στο Μιλάνο μετά από έντονη χαλαζόπτωση, με τους θεατές να τρέχουν να σωθούν. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό εάν θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία.
22: Sports. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, αφού επικράτησε με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιού στον τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, η ελληνική αποστολή πανηγύρισε το χάλκινο μετάλλιο με τον Δημήτρη Μουμούρη στον τελικό του τριπλούν με 15-49 μέτρα στο Ριέτι της Ιταλίας.
23: Easy weather.
21: Γενικά έθρωσε ο καιρός στην Αττική με λίγες προσκαιρές νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και προσκαιρές στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.
24: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Είναι μεσημέρι Δευτέρας, 20 Ιουλίου σήμερα. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Οπότε κάνουμε, πώς είμαστε? Περάσατε καλά το Σαββατοκυριακό σας? Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Θα μου τα απαντήσετε όλα αυτά τα ερωτήματα, αν θέλετε, στο Viber του Easy για να πούμε τα νέα μας. 6981-972-972, αυτός είναι ο ρυθμός μας. Επίσης με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Έχει πολύ ζέστη σήμερα, είναι ένα καυτό μεσημέρι. Το ξέραμε, το περιμέναμε. Μαζί θα το περάσουμε λοιπόν. Να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5. Καλώς ήλθατε και πάλι, καλά να περάσουμε.

του Princess. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, η θερμοκρασία είναι στα ύψη, είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτό το πρώτο κύμα καύσωνα το οποίο πλήττει τη χώρα μας. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και άλλο σήμερα. Κορυφώνεται βασικά ο καύσωνας σήμερα και αύριο. Η Τετάρτη τώρα είναι η πιο δύσκολη μέρα για εμάς εδώ στην Αττική, αλλά και για την Κρήτη και για την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 41 βαθμούς σε αρκετές περιοχές, θα φτάσει και τους 42 και τους 43 στα Τρίκαλα, στη Λάρισα, στο Άργος. Στην Αθήνα ένα 40, το έχουμε σιγουράκι, το έχουμε εξασφαλισμένο. Έχουμε καλοκαιρό, έχουμε και κάποιες νεφώσεις βέβαια. Καλοκαιρό εννοώ έχουμε ήλιο, έτσι, γιατί οι θερμοκρασίες αυτές δεν είναι και ό,τι καλύτερο ως συνθήκη. Έχουμε και κάποιες νεφώσεις και κάποιες βροχούλες δεν θα λείψουν. Τώρα τι να σας πω, ότι εδώ την Παρασκευή, εδώ στην Αθήνα, υπάρχει και μία πρόβλεψη για βροχούλα και Παρασκευή και Σάββατο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα ζήσουμε όλες τις εποχές αυτήν την εβδομάδα, γιατί δεν είναι μόνο οι βροχές που αναμένονται Παρασκευή και Σάββατο. Από ό,τι βλέπω, πέφτει αισθητά η θερμοκρασία τότε, δηλαδή από τα 40 θα πάμε στους 28. Εντάξει, το λες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Κατά τα άλλα καλά, κατά τα άλλα Fly Me to the Moon, να μείνετε εδώ στο Easy 97,2 μέχρι και τις 5. Και να πω και χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα και στην Ήλια και στη Λιάνα που γιορτάζουν σήμερα. Μην τους ξεχάσετε. Λοιπόν, σε λίγο Taylor Swift, σε λίγο Michael Jackson, Aerosmith και τι δεν έχω εδώ στο Easy.

Aerosmith, είναι μεσημέρι Δευτέρας και η αλήθεια είναι ότι κάθε Δευτέρα αναπολούμε τις ωραίες στιγμές που ενδεχομένως ζήσαμε το Σαββατοκύριακο, ειδικά αν έχουμε φύγει εκτός. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι 20 Ιουλίου, οπότε είμαστε σε τελείως καλοκαιρινό mood και εμείς που έχουμε μείνει ακόμη εδώ στην Αθήνα, στις πόλεις τέλος πάντων, ονειρευόμαστε και το μυαλό μας τρέχει στην πολυπόθητη άδεια και στις καλοκαιρινές μας διακοπές. Γι' αυτό λοιπόν τώρα εγώ θέλω να σας μιλήσω για τη Σαντορίνη, γιατί αν αυτή τη στιγμή ονειρεύεσαι και εσύ η Σαντορίνη και θέα στην καλτέρα και στιγμές απόλυτης χαλάρωσης, τότε θέλω να σου πω ότι το Μεροβίλια Boutique Hotel είναι ο προορισμός σου. Στο ημεροβίγλι, στο πιο επιβλητικό σημείο του νησιού, θα ανακαλύψεις ένα αναπαλαιωμένο αρχοντικό του 19ου αιώνα, το οποίο συνδυάζει την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική με τη βενετσιάνικη φινέτσα, με πολύ ωραίες σουίτες, με ιδιωτικές πισίνες και μαγευτική θέα στο ηφαίστειο. Το Μεροβίλια προσφέρει μία αυθεντική εμπειρία φιλοξενίας στη Σαντορίνη. Το ταξίδι των αισθήσεων ολοκληρώνεται στο Φίκο Απεριτίβο Μπιστρό με τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα να συναντά το μεσηγειακό ταπερομέντο. Μεροβίλια Boutique Hotel λοιπόν είναι στη Σαντορίνη και είναι όπως καταλαβαίνετε η Quiet Elegance εκδοχή της κυκλαδίτικης φιλοξενίας.

0: Είναι μεσημέρι Δευτέρα, συντηλάπορ μόλις ακούσαμε. 20 Ιουλίου σήμερα και αύριο είναι η μεγάλη μέρα, γιατί αύριο 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Ετοιμαζόμαστε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Είναι το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Αύριο λοιπόν, Τρίτη στις 7.30 το απόγευμα. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης, χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Όλο αυτό συμβαίνει με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Ανυπομονούμε και σας περιμένουμε να τα πούμε από κοντά αύριο και να περάσουμε καταπληκτικά. Πάμε σε ένα σύντομο break. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Stevie Wonder στο Easy 97,2.
1: Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by ΔΕΗ.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμεχός της.
4: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 24 Ιουλίου, Πειραιάς, Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
11: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: πριν από τις 3 εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι και καλή εβδομάδα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Είναι καλοκαίρι και καλοκαίρι είναι συναυλίες, είναι φεστιβάλ, είναι θέατρο, χορός και φυσικά top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλοι μαζί στο ίδιο σημείο. Ακούστε τι έχει γίνει. Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events τα οποία στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Το καλύτερο βέβαια είναι ότι μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλα αυτά με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, με τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας πολύ σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν όλους. Μπορείτε να μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και να ανακαλύψετε εκεί τι συμβαίνει και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις όλα αυτά από την πρώτη σειρά κιόλας. Αμέ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό break, πάμε και στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και στον υπόλοιπο κόσμο, μείνετε εδώ, επιστρέφω με Bon Jovi και πολλές άλλες επιτυχίες εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαυσή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελιβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με τους Σάμπατο να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
9: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Το απόγευμα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει τα πρώτα δείγματα της κυβερνητικής στρατηγικής εν ώψη της νέας πολιτικής σεζόν που ξεκινά στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε πλήρη ετοιμότητα ο Δήμος Αθηναίων λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Από σήμερα, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου λειτουργούν μέχρι και τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, της Αττικοβιωτίας, της Αργολίδος, του Αγρινίου αλλά και της Σπάρτης. Το σκηνικό του καιρού αναμένεται να αλλάξει από το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου θα σημειωθούν μπόρες. Προφυλακίστηκε και ο 25χρονος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Απαγορεύεται από αύριο το ηλεκτρικό πατίνι για τους κάτω των 17 ετών, καθώς εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το σχετικό νομοσχέδιο. Ο δακτύλιος για το κέντρο της Αθήνας, που εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα σε ισχύ, θα είναι στις 24 Ιουλίου. Τουλάχιστον 3 χρόνια θα χρειαστεί ο δημοφιλής σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν μέχρι να επιστρέψει με νέα ταινία μετά την Οδύσσια, αφού, όπως είπε και ο ίδιος, η παραγωγή τον έφερε στα όρια της αντοχής του.
2: Sports.
13: Well, Έλληνα τενίστα Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, αφού επικράτησε με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στην Ελβετία. Η εθνική νέων ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ που ολοκληρώθηκε στη Σλοβενία.
3: Easy weather.
13: Έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου και στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

92 επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας, τα ραδιοφωνά σας, μέχρι και τις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. 20 Ιουλίου σήμερα γιορτάζει ο Ηλίας, γιορτάζει η Ηλιάνα, η Ιάννα, η Ήλια. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα 20 Ιουλίου έχετε τα γενέθλιά σας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. 6981 972 972. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μάρια, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ωραιότερο ξεκίνημα για τη δεύτερη μας ώρα. Bon Jovi και Always, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας τραγούδια. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App με ένα απλό κλικ.

George Harrison και πολύ καλά τα λέει. Εδώ στον Easy 92 είμαστε, είναι καλοκαίρι. Σας έχω πει πολλές φορές πόσο αγαπώ την Κρήτη και λίγο παραπάνω ενδεχομένως αγαπώ την Πάφο. Λοιπόν, ακούστε τώρα, γιατί έχω μία συνταγή για τις τέλειες καλοκαιρινές διακοπές. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε. Μπαίνετε στο aegeanair.com καταρχάς ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Αμέ. Και το τρίτο βήμα είναι ότι προσγειώνεσαι σε έναν τόπο φανταστικό. Σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς εκεί στην Πάφο σε κρυστάλλινα νερά, περπατάς στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους εκεί στην Πάφο και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλή. Ακολούθησε λοιπόν τα βήματα που σου είπα και θα με θυμηθείς, γιατί το καλοκαίρι στην Πάφο είναι το κάτι άλλο. Πραγματικά το έχω κάνει πάρα πολλές φορές και έχω περάσει απίστευτα. Ρόμπι Ουίλιαμς και Φιλ αμέσως τώρα στον αέρα του Easy 90.

Είναι Δευτέρα. Εντάξει, σίγουρα όχι η αγαπημένη μας ημέρα, αλλά είναι μια καλή ημέρα. Αστρολογικά μάλλον. Γενικά είναι καλά τα πράγματα. Έχουμε τη Σελήνη στο ζυγό, οπότε μας φέρνει μια δυναμική προσέγγιση μέσα στην ημέρα μας. Μπορεί βέβαια κάπως ο ενθουσιασμός μας να μην είναι στα πολύ φόρτε του, όμως είμαστε πιο γειωμένοι και είμαστε και πιο παραγωγικοί και μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δυναμικότητα της σημερινής ημέρας όλα τα ζώδια. Τώρα, οι σχέσεις μας θα είναι η πιο σημαντική προτεραιότητα σήμερα, οπότε καλό είναι να είμαστε πιο ευέλικτοι, πιο διπλωμάτες και να ψάχνουμε την ισορροπία και την αρμονία και να αποφεύγουμε τις εντάσεις σήμερα. Επίσης, έχουμε κάποιες όψεις που βοηθούν στο να κάνουμε κάποιο όνειρό μας πραγματικότητα, αρκεί να το πιστεύουμε πάρα πολύ. Πιο απαιτητική ημέρα σήμερα έχουν οι κρύοι, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι, οπότε λίγη έτσι μεγαλύτερη υπομονή θα χρειαστεί από αυτά τα ζώδια.

0: Έρος Ραματσότη, Ουνάλτρα Τε. Και ένας άλλος θα γίνει σαν πάσα αυτό το υπέροχο νησί της Σαντορίνης και ανακαλύψεις τη μαγεία της Σαντορίνης, γιατί εκεί σε καλεί ο Easy 97,2 με το Easy Summer Experience. Θα ζήσεις ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Παράλληλα σε περιμένει μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θηρά Winery. Θέλω να είστε συντονισμένοι καθημερινά εδώ στο Easy 97,2, γιατί εδώ ακούτε το Easy Pass. Στη συνέχεια μπαίνετε στο soundees.gr / Easy 97,2. Συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Λοιπόν, το σημερινό Easy Pass είναι η λέξη ακροτήρι. Το ακούσατε, το σημειώσατε? Είναι η λέξη ακροτήρι το σημερινό Easy Pass. Το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, και κερδίζεις καλοκαίρι. Λοιπόν, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Θα κάνω τώρα ένα μικρό break, αλλά επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στο Easy 97,2.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροπίνω, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
10: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή?
16: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
16: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
17: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Summer Wine. Στην υγειά σας, λίγο πριν από τις 4. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ τώρα σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία μέσα στην απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι να ξεκινήσει η προβολή. Το μόνο που γνωρίζουμε από πριν είναι το είδος της. Αν θα είναι ρομαντική, αν θα είναι δραματική, αν θα είναι περιπέτεια ή ξέρω εγώ κάτι τελείως ξαφνικό και απρόσμενο, αφήνοντας κάπως έτσι τη μαγεία να αποκαλυφθεί στη μεγάλη οθόνη. Τώρα, αυτή τη φορά ετοιμαζόμαστε για ένα επικό ταξίδι με πολλή ένταση και πολλές ανατροπές. Θέλω να ζήσετε την εμπειρία, μην ψάχνετε την ταινία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι αυτήν την εβδομάδα, είναι αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Οπότε μπείτε στο soundis.gr /easy972, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by Day. Αυτά λοιπόν, πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω Ροξέτ, έχω Brian Adams και τι δεν έχω, μείνετε εδώ στον Easy.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
4: καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας
4: πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτο. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Δεν φτάνουμε αυτό το 150 ευρώ.
4: Κοκτέιλ στις διακοπές μας.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
11: Φαίνεται, ε.
10: Λιγάκι.
11: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
10: Τι να με νοιάζει?
11: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
10: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
12: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο αριθμός των προφυλακιστέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Από σήμερα, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργήσουν έως τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 1595. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα από την προκαθαρισμένη λήξη της κυκλοφορίας, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ. Νέα παράταση στην ισχύ των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 δόθηκε με υπουργική απόφαση. Η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Η εργασία μου έχει ολοκληρωθεί, δήλωσε ο κ. Στάρμερ στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την πρωθυπουργική κατοικία της Downing Street, κάνοντας τον απολογισμό της θητείας του ελάχιστη ώρα πριν υποβάλει την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Αναφέρθηκε στην ιστορική εκλογική νίκη του 2024 και δήλωσε σίγουρος ότι η Βρετανία είναι πλέον πιο δίκαιη και πιο ισχυρή από ποτέ.
17: Easy Sports.
16: Τον 13ο τίτλο της καριέρας του πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αφού επικράτησε με 2-1 σετ του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στην Ελβετία.
17: Easy Weather.
16: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 3 με 4 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στα παραθαλάσσια μέρη η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Easy 97,2. Καλώς τους. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Καλώς σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στη Γιάννα που μου έστειλε το μήνυμά της από την Πάρο. Καλησπέρα στη Μαριλένα που μας ακούει από τα Χανιά. Τι ωραία. Τι ωραία που πέρασε στα Χανιά το περασμένο Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Ειδικά τα φιλιά μου σε εσάς που μας ακούτε τώρα από τη Λεμεσό της Κύπρου μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy ανά πάσα στιγμή. Για τα μήνυματά σας ξέρετε στο Viber του Easy 6981 972 972. Με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2.

Brian Adams, please forgive me. Η ζέστη καλά κρατεί. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο. Η πιο δύσκολη μέρα, λένε, θα είναι η Τετάρτη για εμάς εδώ στην Αττική. Σας έχω το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε όμως. Πάμε όλοι Water Fun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πηγαίνεις πανεύκολα εκεί. Είναι ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Εκεί θα κάνετε ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες. Περάσετε καταπληκτικά στις νεροτσουλήθρες και θα χαλαρώσετε κιόλας αν θέλετε κάτω από τις ομπρέλες εκεί στις ωραιότατες ξαπλώστρες. Το τέλειο καλοκαίρι, να ξέρετε, είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μπορείτε να μπείτε στο www.waterfun.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα. Εγώ όμως τώρα έχω για εσάς ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Να πάτε εκεί οικογενειακώς, να περάσετε καλά στο Water Fun Water Park. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε Water Park, το όνομα τεφώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6989 972972, ό,τι πρέπει, το καλύτερο δώρο για το

Είσαι στο Νίζη 97,2 μεσημέρι Δευτέρας και αύριο, να ξέρετε, εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση το νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 17 ετών. Θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες μας κάτω των 17 ετών. Θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες και επίσης σε περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως ας πούμε η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, εκεί οι κυρώσεις θα είναι πάρα πολύ αυστηρές. Όπως επίσης να σου πω ότι θα απαγορεύεται και σε εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Αυτά ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός σήμερα, γιατί η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί προτεραιότητα. Νομίζω ότι καιρός ήταν. Τώρα θα σας πάω σε κάτι άλλο, γιατί αυτό το καλοκαίρι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά έχει 2 φοιτητικά. Είναι ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού και επιστρέφει με νέα μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Είναι το έργο Σταθμός της Παγκόσμιας Κωμωδίας. Έχει ως κεντρικό ήρωα τον Τρουφαλντίνο, έναν φτωχό δαιμόνιο υπηρέτη, ο οποίος για να εξασφαλίσει το φαγητό του εργάζεται ταυτόχρονα για 2 αφεντικά. Αυτή η απάτη οδηγεί σε ένα μπαράζ παρεξηγήσεων και αστείων καταστάσεων. Στο πλευρό του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου είναι η Φέη Ξυλά, ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς και ένας εξαιρετικός θείασος ηθοποιών. Έχω για εσάς προσκλήσεις, αν θέλετε να βρεθείτε, στην παράσταση της Παρασκευής 24 Ιουλίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Στο Viber γράφετε τη λέξη υπηρέτης, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981-972-972 και καλή σας επιτυχία. Είπαμε, είναι για την Παρασκευή 24 Ιουλίου. We were good.

0: No doubt you don't speak. Και άντε τώρα εγώ να μην μιλήσω με αυτά που μαθαίνω, γιατί θα τρελαθώ με αυτά που μαθαίνω. Αναρωτιέμαι αν έχετε φάει παγωτό μπέργκερ. Αναρωτιέστε αν υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει και θα το βρείτε στα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη. Ice cream burger, αφράτο ψωμάκι μπριός, σιροπιασμένο με παγωτό σεμιφρέντο σε γεύσεις πολλές. Μπανόφι, λίλα, λότους, φεραίρο, τσιχλόφουσκα, salted caramel, bueno και πολλές πολλές άλλες γεύσεις. Τα ζαχαροπλαστεία Ανδρεαδάκη, να ξέρετε, βρίσκονται στην Πετρούπολη, στο Περιστέρι και στο Χαϊδάρι και εκεί θα βρείτε το παγωτό μπέργκερ όπου θα πάω σήμερα κιόλας, θέλω να σας πω έτσι, δεν το χάνω αυτό. Για κανένα λόγο. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Πάμε σε ένα μικρό και τελευταίο break. Μείνετε εδώ, επιστρέφομαι Sting στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Όλοι ξέρουμε, μας το έχει πιέσει ο ίδιος, δηλαδή ότι το παιδί αυτό το δεύτερο προέκυψε. Δηλαδή σχεδόν σαν από κρίνο.
3: Όχι σχεδόν, ναι. Είναι ο κρίνος,
2: ναι.
3: Και μετά είναι αυτή η προσπάθεια.
2: Αυτό, ακριβώς.
3: Αν δεν υπήρχε ο κρίνος, θα ήμουν εγώ το θαύμα. Έχασα την κορυφή για λίγο. Για ένα μίσχο. 6-9-8. Τι λέω, ό,τι να είναι. Soundist.gr. Κάθετο Easy 972.
2: Τρελάθηκες. Λες, πω θα ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή, θα με συζητούσα στην αιωνιότητα. Ο Στάθης Κρατσοβοήθη κάπως.
3: Τα Ευαγγέλια σε όλα αυτά. Στις εκθέσεις. Έτσι. Θα κατεβάσανε έργα μου, θα τα σπάσανε.
2: Μπράβο, ναι, ρε παιδιά.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπαρμπεκιού, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Last Kiss και Last Song για σήμερα. Γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Θα φύγω σιγά σιγά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Ευχαριστώ για τα πολλά σας μηνύματα. Ευχαριστώ για την ωραία παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα το επαναλάβουμε αν θέλετε και αύριο. Εγώ θα είμαι εδώ στις 2 το μεσημέρι, στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, όσο πιο δροσερό γίνεται, θα ευχηθώ. Καλή εβδομάδα να έχουμε και να μείνετε εδώ στον Easy 97,2, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy97.2, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαψή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελιβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τηλεφωνεί στο δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εξαπολύοντας αιχμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το 70 με 80% των προσώπων της Ελλάς ήταν κυβερνητικά ή κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο βουλευτής Εβία Σημεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγες μέρες, ο κ. Κεδίκογλου είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη του στον 25χρονο ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο πρανές της λεωφόρου Χιστού στο Πέραμα Αττικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 2 και 4 το μεσημέρι και άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία στήχησε τη ζωή σε 10 ανθρώπους, όπως δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι, στην πλέον αιματηρή επίθεση στην έξαρση βίας που σημειώνεται εδώ και εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα.
11: Easy Sports.
10: Στέφανος Τσιτζιπάς και Μαρία Σάκαρη είχαν μια θεαματική εβδομάδα και βελτίωσαν τη θέση τους στην παγκόσμια βαθμολογία του τέννις. Ο Στέφανος Τσιτζιπάς έκανε άλμα 34 θέσεων και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 51 του κόσμου. Την ίδια στιγμή η Μαρία Σάκαρη ανέβηκε ακόμη 4 σκαλοπάτια και βρίσκεται πλέον στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης μετά την εξαιρετική πορεία της μέχρι τον τελικό του Athens Open.
11: Easy weather.
10: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί, είναι Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου. Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Ελπίζω να κάνατε καμιά βουτιά ή ακόμα καλύτερα να πήγατε σε κάποιο νησί ή σε κάποια παραλία, τέλος πάντων, και να καθίσατε όλο το διήμερο εκεί πέρα, γιατί η ζέστη που είχαμε και το Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα είναι ανυπόφορη. Δεν στέκεσαι ούτε ένα λεπτό χωρίς το air condition αγκαλιά. Εμείς όπως και να έχει, θα φτιάξουμε το σημερινό μας απόγευμα με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Έχω και εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε λιγάκι, τα οποία διεκδικείτε. Μείνετε στην παρέα μου για αυτό το υπέροχο δώρο και πάμε να ξεκινήσουμε με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχεται αμέσως τώρα το The Time of My Life στον Easy 97,2.

Ήταν η Μαντόνα με το Frozen, έτσι να μας δροσίσει λίγο. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε στον χθεσινό τελικό. Η Ισπανία κατέκτησε το δεύτερο μουντιάλ της ιστορίας της, επικράτησε 1-0 της Αργεντινής στην παράταση χάρη στον γκολ του Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό, σε έναν τελικό ο οποίος είχε αρκετές συγκινήσεις αλλά όχι και τόσο μεγάλο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον. Συγχαρητήρια να πούμε εμείς στην Ισπανία, η οποία ήταν πολύ καλύτερη σε όλο το μουντιάλ. Η Αργεντινή τέλος πάντων έχασε τον τελικό, όμως ο Λιονέλ Μέση αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του. Οι φίλαθλοι τον αποχαιρέτησαν με χειροκροτήματα, δάκρυα και συνθήματα, ευχαριστώντας τον για όλα όσα έχει προσφέρει τα τελευταία χρόνια στην εθνική ομάδα. Σκεφτείτε ότι και στο Buenos Aires αλλά και στο Ροζάριο οι οπαδοί βγήκαν στους δρόμους για να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αρχηγό τους, τονίζοντας ότι ακόμα και το ότι η ομάδα τους έφτασε σε έναν τελικό παγκοσμίου κυπέλου είναι από μόνο του μια τεράστια επιτυχία. Εντάξει, είναι βαρύ το αντίο του Λιονέλ Μέση, ειδικά με τον τρόπο που έγινε, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ισπανία ήταν καλύτερη και παραδίδει ο Λιονέλ Μέση στο Λαμίλ Γιαμάλ από εδώ και στο εξής. Συνεχίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια, Νταβίντα Μιάνο, και αυτό είναι το Next Summer.

Ήταν το When the Rain Begins to Fall και μια βροχή θα ήταν ό,τι έπρεπε τώρα. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Καλοκαίρι ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι σημαίνει Κυκλάδες. Και φέτος υπάρχει και ένας ακόμη λόγος να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας. Αυτός ο λόγος είναι το νέο Andros King της Golden Star Ferries, το οποίο αναχωρεί καθημερινά από τη Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries. Για να κερδίσετε όμως δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Ο Benson Boone είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Beautiful Things, σε λίγο και η Shakira και η Ten Sharp στον Easy 97,2.

0: Ήταν η Ten Sharp You στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και αυτό είναι το Last Call. Τελευταία προειδοποίηση, γιατί αύριο έρχεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, το οποίο επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβήτου. Αύριο λοιπόν, Τρίτη 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Γογό Τσαμπά, Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου, παρουσιαστής αυτής της βραδιάς. Θα είναι ο Θάνος Κιούσης και θέλω να σας ενημερώσω ότι για την διευκόλυνση των επισκεπτών θα λειτουργούν δωρεάν shuttle buses με δρομολόγια προς και από το πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική είναι μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε μην το χάσετε. Και όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι αύριο, 3η 21 Ιουλίου. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο Cindy Lauper στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεσταίνων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
11: Κόκαλα!
10: Έτσι, μπράβο.
12: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
13: Φαίνεται, ε.
12: Λιγάκι.
13: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
12: Τι να με νοιάζει?
13: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
12: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
14: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
17: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: Απόγευμα Δευτέρας, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και με τη ζέστη που έχει και σήμερα νομίζω ότι μόνο παραλίες, διακοπές και νησιά μπορούμε να σκεφτόμαστε. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο κουραστικά και για εσάς που θα κάνετε τις διακοπές σας στη Σαντορίνη ή που σκέφτεστε να κάνετε τις διακοπές σας στη Σαντορίνη, να σας πω ότι μπορείτε να κοιτάξετε λίγο πιο πέρα από τη Σαντορίνη για να ζήσετε μια πολύ διαφορετική εμπειρία στη Θηρασιά. Είναι το νησί ακριβώς απέναντι από τη Σαντορίνη και εκεί θα ανακαλύψετε τη Μικρά Θύρα, το πρώτο οινοποιείο της περιοχής που συνδυάζει αυθεντική φιλοξενία, βραβευμένες ετικέτες κρασιού και ένα ξεχωριστό τουριστικό βίωμα με ξεναγήσεις, premium γευσηγνωσίες και μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες. Κάθε επίσκεψη μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που αποκαλύπτει την πιο αυθεντική πλευρά των Κυκλάδων και αυτά είναι που αξίζουν. Μικρά Θύρα, εκεί όπου το κρασί αφηγείται την ιστορία της Θηρασιάς. Θα κάνω ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
7: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
8: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
7: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
8: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
7: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
9: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης και την προετοιμασία των θέσεων του κυβερνώντος κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την αντιπολίτευση. Απευθυνόμενος στους βουλευτές του κόμματος, τόνισε: «Εστιάζουμε στα θέλω της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα». Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επισήμως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, 7ος μέσα στην τελευταία δεκαετία, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους, ο Μπέρναμ υποσχέθηκε τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων 40 ετών με ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο μεταρρυθμίσεων για την οικονομία, το κράτος και την κοινωνία. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 3.30 το μεσημέρι και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το ελληνικό συμφερόντων, αλλά με σημαία Μάλτας, δεξαμένο όπλιο Κάβος Μαλέας, φέρεται να έχει χτυπηθεί πολύ σοβαρά και να έχει εγκαταληφθεί από το πλήρωμά του στον Περσικό κόλπο, ενώ υλικές ζημιές υπέστη το Αχελλός με σημαία Λιβερίας. Δύο περιστατικά προς εξακρίβωση αναφέρονται στη Μαύρη Θάλασσα. Καλά στην υγεία τους είναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι 7 Έλληνες ναυτικοί που συγκαταλέγονται στο πλήρωμα του ελληνόκτητου πλοίου Νήσος Ίος, σημαίας Μάλτας. Το πλοίο υπέστη υλικές ζημιές στη γέφυρα και κινείται αυτοδύναμα με προορισμό το Βόσπορο.
16: Sports. Η μετεγγραφή του Τσέντι Όσμαν στον ΠΑΟΚ είναι πλέον γεγονός, με τον Τούρκο Φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας στο δικέφαλο. Ο παίκτης θα λάβει συνολικά 9 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το διάστημα, ενώ οι Θεσσαλονικοί κατέβαλαν 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό για να ολοκληρωθεί συγκεκριμένη διαδικασία.
17: Easy weather.
16: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα να έχουμε. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί, είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς θέλω να στείλω σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας και βρίσκεστε στην Αθήνα. Δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα την άδειά σας. Και να στείλω και κάποιες καλησπέρες σε εσάς που έχετε στείλει τις φωτογραφίες σας από παραλίες που είστε διακοπές. Φιλιά θα στείλω και σε εσάς. Κάνουμε υπομονή εμείς που θα πάρουμε άδεια τον Αύγουστο και εσείς θα είστε στην Αθήνα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Αυτή που έρχεται αμέσως τώρα είναι η Irene Cara

Ήταν η Fool's Garden, Lemon Tree στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ο χθεσινός τελικός μπορεί να μην είχε μεγάλο ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον, όμως την παράσταση έκλεψε το ημίχρονο. Μιλάμε για ένα υπερθέαμα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης είδαμε ένα τέτοιο halftime show στα πρότυπα του Super Bowl, με Madonna, Shakira, Justin Bieber και BTS να ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή. Και κάπως έτσι εξηγείται γιατί είχε ένα απλό εισιτήριο στον εξώστη 5.000 ευρώ. Και αν ήθελες να κάτσεις κάπου καλά και να δεις τον αγώνα, αλλά και να θαυμάσεις και όλους αυτούς τους αστέρες που εμφανίστηκαν στο ημίχρονο, είχε 35.000 ευρώ τα δύο εισιτήρια. Τιμή ευκαιρίας πραγματικά. Το υπερθέαμα αυτό κράτησε περίπου 27 λεπτά με εντυπωσιακά εφέ, πυροτεχνήματα και ένα sold out γήπεδο να τραγουδάει μαζί τους. Επίσης, στο pre-show εμφανίστηκαν η Jennifer Hudson και ο Robbie Williams και άλλοι καλλιτέχνες. Ενώ στις εξέδρες εννοείται δεν έλειπαν και οι celebrities όπως η Beyoncé, ο Jay-Z, ο Beckham, ο Tom Cruise και ο δικός μας ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Ένα μουσικό τέλος πάντων show το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, όχι όσο ο τελικός θα πω εγώ. Πιο πολύ ασχολούμαστε με τους καλλιτέχνες που ανέβηκαν στη σκηνή και ήταν και πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο show. Συνεχίζω. Ο Travis είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Sync στο Easy 97,2.

Ο Mike Oldfield και η Maggie Riley, Moonlight Shadow, Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Είναι απόγευμα Δευτέρας με πάρα πολύ ζέστη, όμως εγώ είμαι εδώ για να σας δροσίσω, γιατί ένα ακόμα μοναδικό Easy Summer Experience έχει έρθει στον Easy 97,2 και σας καλεί να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Έχετε την ευκαιρία να ζήσετε ένα αξέχαστο τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι, και παράλληλα σας περιμένει και μια ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μια premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Το ταξίδι πάντα ξεκινά με τη SeaJets, με αξεπέραστη ταχύτητα, τα μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι, και εσείς για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό μένετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 για να ακούσετε το Easy Pass. Στη συνέχεια μπαίνετε με το Easy Pass στο soundis.gr / Easy 97,2, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το ακροτήρι. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι. Να ευχηθώ σε όλους. Συνεχίζω με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο Teddy Swims και Bad Dreams, τώρα Frey, και αυτό είναι το How to Save a Life.

0: ήταν το See the Day. DC Lee στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και σας έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taek Wondo. Μιλάω για τον Gastrosophy Fest, το οποίο επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της προτέρια. Την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, θα απολαύσουμε κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας που θα δώσουν το παρόν σε μια ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε, κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα τα εισιτήριά σας Gastrosophy Fest με την ενέργεια της προτέρια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Media Partner, Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com, μην το καθυστερήσετε. Πάμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω με Matthew Fisher και Duffy στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πάση τέσσερις ώρες.
3: Ένα φούρνο, ας πούμε.
2: Εντάξει,
3: όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
2: Μάλιστα.
3: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 24, για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
2: Πήρες δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
3: Τι έκανα, πληρώσω το εισιτήριο.
2: Το κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρος.
3: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
2: Δεν μπορώ, μπομπό. Μου φέροντα εδώ πέρα δεν μπορώ. Είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
3: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
2: παπά. Και
3: θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
2: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές.
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Ήταν η Ντάφη με το Mercy. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Λίγα λεπτά πριν από τις 7 και επειδή το καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events, γιατί αυτά είναι που δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας, τώρα θέλω να ξέρετε ότι τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Και τι εννοώ? Η ΔΕΗ δημιούργησε το energyoutloud.gr, όπου μπορούμε να μπαίνουμε και να ενημερωνόμαστε καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν και συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσουμε όλα με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά δηλαδή. Με το energyoutloud.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Οπότε μην χάνετε χρόνο, μπείτε τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακαλύψτε τι συμβαίνει. Και που ξέρετε, μπορεί να είστε εσείς οι τυχεροί που θα τα ζήσουν από την πρώτη σειρά. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Seajets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση, Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ στο Ηράκλειο Κρήτης. 20 Ιουλίου η σκηνή του ΕΛΜΕΠΑ πλημμυρίζει με θετική ενέργεια. Επόμενος σταθμός Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 24 και 25 Ιουλίου, ραντεβού στην Επίδαυρο. Το 1961 του Κορνίλιου Σελαυσή και του Χάρη Φραγκούλη γεμίζει με τη μουσική του ενέργεια το μικρό θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Και τα φώτα ανάβουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η Ειρήνη, τον Φίβου Δελβοριά, Νίκου Καραθάνου και Άγγελου Τριανταφύλου μας περιμένει για μια βραδιά βουτυγμένη στην κωμωδία. Επικό Metal Finale 25 Ιουλίου, με του Σάμπατον να κλείνουν το Release Athens 2026 στην Πλατεία Νερού. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
7: Φαίνεται, ε.
6: Λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
8: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
10: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
11: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
13: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στη συνταγματική αναθεώρηση καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει όπως είπε ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Νέο λύκειο, ελεύθερη πρόσβαση σε τμήματα με κενές θέσεις, κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, ειδικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς και αυστηρότερο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια προβλέπονται στο σχέδιο για την παιδεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασαν σήμερα η Ιωάννα Λαλιώτου και ο Παναγιώτης Κασιανός. Μια 71χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο Ιπποκράτη, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, ενώ τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επισήμως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Το State Department κατηγόρησε σήμερα Δευτέρα την Κούβα ότι διεξάγει εδώ και δεκαετίες ανατρεπτικές ενέργειες εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, καταγγέλλοντας διείσδυσή της στον Αμερικανικό κρατικό μηχανισμό, μαρξιστική επιρροή και αντιαμερικανικό διεθνισμό.
14: Easy Sports.
13: Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έκανε ο Φαν Ντρόγκελεν. Ο Ολλανδός αμυντικός συμμετείχε στο πρώτο κομμάτι της προπόνησης σήμερα στο Κοροπή και έδειξε έτοιμος να βοηθήσει άμεσα τη νέα του ομάδα.
14: Easy weather.
13: Γενικά αιθρίως με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται ο καιρός για αύριο Τρίτη στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα. Στον Easy 97,2 εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, καλή εβδομάδα να ευχηθώ επίσης με πάρα πολύ ζέστη, το ξέρω και από τα μηνύματά σας καταλαβαίνω ότι ειδικά τώρα όσοι βρίσκεστε στα αυτοκίνητα είναι ανυπόφορη κατάσταση. Λίγο υπομονή, είδα ότι ίσως την Παρασκευή έχουμε κάποιες βροχές. Δεν ξέρω αν αυτό σας παρηγορεί, αλλά τουλάχιστον θα δροσιστούμε λιγάκι. Σε λίγο σας κάνω το τραπέζι στα Wagamama, διεκδικείτε μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ και ξεκινάω αμέσως τώρα την τρίτη μας ώρα με τους WAM και αυτό είναι το Wake Me Up Before You Go Go.

Αυτή ήταν η Hooverphonic, Mad About You, στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και διαβάζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που μας έρχεται από την Βρετανία και δείχνει πώς αλλάζει ο τρόπος που ακούμε μουσική. Συγκεκριμένα, το 41% των ενηλίκων δηλώνει ότι δεν άκουσε ούτε ένα ολόκληρο άλμπουμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ σχεδόν ένα στους 10 παραδέχεται ότι δεν έχει ακούσει άλμπουμ ποτέ από την αρχή μέχρι και το τέλος. Οι περισσότεροι προτιμούν να ακούνε ξανά και ξανά τα αγαπημένα τους τραγούδια, κυρίως από νοσταλγία ή επειδή ξέρουν τι τους αρέσει και επιλέγουν να ακούνε μόνο αυτό που τους αρέσει. Μάλιστα, σύμφωνα με την έρευνα, το αγαπημένο τραγούδι ενός ακροατή παίζει κατά μέσο όρο 344 φορές μέσα σε έναν χρόνο. Σίγουρα φταίει. Σίγουρα παίζει ρόλο η τεχνολογία για αυτό το πράγμα, γιατί παλιά αγόραζες έναν δίσκο, είχε μέσα όλο το άλμπουμ, άκουγες αναγκαστικά, μέσα σε εισαγωγικά πάλι, όλο το άλμπουμ. Ενώ τώρα μπορείς να επιλέξεις ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, αλλά χάνει τη μαγεία. Η αλήθεια είναι, γιατί ένας καλλιτέχνης σε ένα άλμπουμ δίνει όλη του την ψυχή και ένα-ένα τα τραγούδια μπορεί να λένε και μια ιστορία ή τέλος πάντων έχουν διαφορές το ένα τραγούδι με το άλλο μέσα σε ένα άλμπουμ και έτσι καταλαβαίνεις πραγματικά τον καλλιτέχνη. Οπότε αν δεν το ακούσεις όλο, παίρνεις μισή γεύση. Τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με Taylor Swift και αυτό είναι το The Fate of Ophelia.

βασιλιάς της pop, Michael Jackson, ήταν το Smooth Criminal στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος, είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 7 και ήρθε η ώρα να σας κάνω το τραπέζι στα Wagamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Θέλω να ξέρετε ότι παρουσιάζει και ένα νέο μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν από τα νέα όσοι ζούσι, μια νέα πρόταση σούσι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό πρέστ σούσι και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείτε στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο. Με την παρέα και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους, να θυμίσω κάπου εδώ ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζονται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90 ευρώ. Για εσάς όμως που θέλετε να διεκδικήσετε μια δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ, μου στέλνετε Wagamama στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Η Kylie Minogue είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα, σε λίγο Alex Warren, Roy Orbison.

0: Ήταν η Κουάν Σάιν στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, μαζί περνάμε τα απογεύματά μας από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ. Καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα σιγά σιγά έχει αρχίσει να πέφτει ο ήλιος στην Αθήνα. Ελπίζω το σημερινό βράδυ να είναι πιο δροσερό από το χθεσινό. Όπως και να είναι όμως, τα καλοκαιρινά μας βράδια τα περνάμε καλύτερα με Aperol. Και θέλω να ξέρετε ότι την Τετάρτη 29 Ιουλίου το Aperol μας προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία. Κάτω από την Πανσέλινο θα απολαύσουμε ταινίες μέχρι το ξημέρι, silent disco, παιχνίδια, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz. Πολύ σημαντικό να σας πω είναι ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε μην το χάσετε Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με Ροξέτ και ένα πολύ αγαπημένο τους τραγούδι στον Easy 97,2.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πλήρω ροπίνο, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες?
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω?
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 24 Ιουλίου, Πειραιάς, Βεάκιο Θέατρο. Εισιτήρια more.com.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
14: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
13: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
14: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
15: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και οι μέρες πλησιάζουν. Σας έχω ένα πάρα πολύ όμορφο βραδύ. Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μία βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Αυτή την Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 8 η ώρα το απόγευμα. Οι κρατήσεις, να σας πω για το event, πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only και η Τεράτσα Καμπάρι θα υποδέχεται καθ' όλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν το κοινό, Πέμπτη με Κυριακή έως τον Οκτώβριο στο One and Only αίσθηση. Απλά μην το χάσετε. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Δέσποινα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Δέσποινα.
4: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
2: τι να σας πω.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
3: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ρίκο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Plus. Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavie & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα. Γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 27 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Εισιτήρια more.com
1: με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
12: με την Ιωάννα Καραθανάση. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Την υποχρέωση των εργοδοτών να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, υπενθυμίζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με αφορμή τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Δύο μεσολαβητές διαβίβασαν στο Ιράν πρόταση για την αποκλιμάκωση του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία προβλέπει δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι αναβίωσης της προσωρινής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα, δήλωσε στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος σήμερα Δευτέρα. Οι Χούθοι ανεβάζουν την πίεση στην αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα, καλώντας μέσω VHF τα πλοία με προορισμό τη Σαουδική Αραβία να επιστρέψουν και προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτική επέμβαση. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη, μέχρι και την Πέμπτη θα κλείνουν 2,5 ώρες νωρίτερα από την προκαθορισμένη λήξη της βάρδιας, δηλαδή στις 10 παρα 20 το βράδυ.
13: Easy Sports.
12: Το εμπόδιο της Ολλανδικής Νάιμέγγεν θα κληθεί να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, προκειμένου να περάσει στην επόμενη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και το δεύτερο στις 11 ή 12 του ίδιου μήνα στην Ολλανδία.
13: Easy weather.
12: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια μέρη, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Easy 97,2, ο Νίκος Μπάντζος στο μικρόφωνο από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματα μας. Τα περνάμε μαζί, είναι Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου. Να πω χρόνια πολλά στον Ηλία και στην Ηλιάνα που έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή, αλλά να πούμε και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Πολλές, πολλές καλησπέρες επίσης σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber αριθμό μας. Και τώρα, ναι, είμαι έτοιμος να ξεκινήσω με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε Έρος Ραματζώτη, Gloria Gaynor, Ed Sheeran, Savage Garden και θα ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο μας Phil Collins και αυτό είναι το In the Air Tonight.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο απολαύσαμε τους Savage Garden και αυτό ήταν το To The Moon and Back και σας έχω ένα βράδυ πολύ ξεχωριστό από όλα τα υπόλοιπα. Πανσέλινος, Φίλι και Aperol Spritz. Είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο για να περάσετε ένα υπέροχο βράδυ. Την Τετάρτη 29 Ιουλίου το Aperol δίνει πορτοκαλί χρώμα στο Full Moon Sleepover του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σας προσκαλεί σε μια ολονύχτια εμπειρία με κινηματογραφικό μαραθώνιο, μουσική και εκπλήξεις μέχρι την ανατολή του ηλίου. Σας είπα, είναι μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε μην το χάσετε. Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Moon Sleepover. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο The Pretenders, Ed Sheeran. Τώρα η Beyoncé έρχεται στον Easy 97,2 και εγώ θα είμαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

Η Gloria Gaynor και το Will Survive στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και μην ξεχνάτε ότι έχετε μία μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης. Easy Summer Experience. Ζήστε ένα ξέχαστο τετραήμερο για δύο άτομα στο Μεροβίγλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι και παράλληλα σας περιμένει και μία ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά με μία premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό στη Μικρά Θύρα Winery. Πάντα μας αρέσει να σας κάνουμε δώρο τα καλύτερα. Το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι και εσείς αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι καθημερινά στον Easy 97,2 και να ακούσετε το Easy Pass. Μόλις μάθετε το Easy Pass, μπαίνετε στο soundis.gr καθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική απόδραση. Το σημερινό Easy Pass είναι το ακροτήρι. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι σε όλους. Πάμε τώρα με ιταλικό αέρα να συνεχίσουμε. Ο Έρος Ραματσότη είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Un Antimo di Pace.

0: Ο Τζο Κόκερ στον Easy 97,2 ανεβάζει κι άλλο την θερμοκρασία. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα που η υδράργυρος ανεβαίνει, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν τα παλιά σου κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αναζητήσεις τη δροσιά που σου αξίζει. Πώς? Είναι πανεύκολο. Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με μόνο δύο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να πάρεις προσφορά και να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι. Πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω το ξέρουμε όλοι αυτό. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Berlin και η Amy McDonald στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Όλοι ξέρουμε, μας το έχει πει εσύ ο ίδιος, δηλαδή ότι το παιδί αυτό το δεύτερο προέκυψε. Δηλαδή σχεδόν σαν από κρίνο.
3: Όχι σχεδόν, ναι. Είναι ο κρίνος.
2: Ναι.
3: Και μετά είναι αυτή η προσπάθεια.
2: Αυτό, ακριβώς.
3: Αν δεν υπήρχε ο κρίνος, θα ήμουν εγώ το θαύμα. Έχασα την κορυφή για λίγο. Για ένα μίσχο. 6-9-8. Τι λέω, ό,τι να είναι. Soundist.gr. Κάθετο Easy 972.
2: Τρελάθηκες. Λες πω θα ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή, θα με συζητούσα στην αιωνιότητα. Ο Στάθης Κρυπτογονίδης κάποτε.
3: Τα Ευαγγέλια σε όλα αυτά. Στις εκθέσεις. Έτσι. Θα κατεβάσαν έργα μου, θα τα σπάσανε.
2: Μπράβο, ναι, ρε παιδί.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: Με την Amy McDonald και το This is the Life θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Από τις 5 μέχρι και αυτήν την ώρα περνάμε τα απογεύματά μας μαζί. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Πριν φύγω όμως, θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή την Πέμπτη έρχεται μια πολύ ξεχωριστή βραδιά. Η Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στη Γλυφάδα και σας προσκαλεί να ζήσετε το πιο ξεχωριστό απεραιτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ριβιέρα Sunset, ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο είναι ένα ιδανικό σκηνικό και μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. Πέμπτη, 23 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα και οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Απλά μην το χάσετε, όπως δεν θα χάσετε και τα αγαπημένα μας παιδιά, τον Στάθη Χριστοφορίδη και την Μαρία Κωνσταντάκη, από τις 6.30 μέχρι και τις 10. Σας κρατούν την καλύτερη παρέα με το Easy Breakfast. Από τις 10 μέχρι και τις 2 στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και από τις 2 μέχρι και τις 5 στην παρέα σας η Μαρία Φραγκάκη. Από μένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Δευτέρας και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye. Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Meroviglia Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundis.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
4: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, Νότης Μηταράκης, επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσής του από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δύο άτομα συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις πρωινές ώρες επιχείρησε να διασπάσει, ασκώντας σωματική βία τον αστυνομικό φραγμό που είχε αναπτυχθεί στο σημείο. Νέα παράταση στην ισχύ των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 δόθηκε με υπουργική απόφαση. Η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επισήμως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, 7ος μέσα στην τελευταία δεκαετία, καθώς ο Βασιλιάς Κάρολος του ανέθεσε τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζανουέλ Μπαρό, δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν συνέπειες μετά την κράτηση για πολλές ώρες δύο υπαλλήλων της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη από τις Ιρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας. Ο Μπαρό ανέφερε ότι οι Γάλλοι υπάλληλοι κρατήθηκαν χωρίς λόγο για αρκετές ώρες, υποβλήθηκαν σε ανάκριση, με έναν από αυτούς να υφίσταται σωματική κακοποίηση, προτού τελικά καταφέρουν να επιστρέψουν στην πρεσβεία.
0: Easy Sports.
8: Η Εθνική Αργεντινής επέστρεψε στο Buenos Aires μισή, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές δεν μπήκαν στο αεροπλάνο της επιστροφής στην πατρίδα τους, μεταξύ αυτών και ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος γύρισε στο Μαϊάμι μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους.
0: Easy weather.
8: Ο καιρός στην Αττική για αύριο Τρίτη προβλέπεται γενικά αιθρίος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια μέρη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: Easy.
1: Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by Day. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by Day.
6: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής. Μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό ανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Ύστερα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
2: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
4: Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς και στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα αποτελέσει, όπως είπε, ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση, εστίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε με σκληρή γλώσσα στο Πασόκ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης. Δύο άτομα συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις πρώτες πρωινές ώρες επιχείρησε να διασπάσει ασκώντας σωματική βία τον αστυνομικό φραγμό που είχε αναπτυχθεί στο σημείο. Νέα παράταση στην ισχύ των παλιών αστυνομικών ταυτοτήτων μέχρι και τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027 δόθηκε με υπουργική απόφαση. Η χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων θα γίνεται με περιορισμούς, καθώς θα γίνονται δεκτές μόνο σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες και όχι ως γενικό αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας ή ταξιδιωτικό έγγραφο. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επισήμως ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς ο Βασιλιάς Κάρλος του ανέθεσε το σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζανόελ Μπαρό, δήλωσε σήμερα ότι θα υπάρξουν συνέπειες μετά την κράτηση για πολλές ώρες δύο υπαλλήλων της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη από τις Ιρανικές Υπηρεσίες Ασφαλείας.
4: Easy Sports.
5: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μάρια Σάκαρη είχαν μια θεαματική εβδομάδα και βελτίωσαν τη θέση τους στην παγκόσμια βαθμολογία του τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε άλμα 34 θέσεων και βρίσκεται πλέον στο νούμερο 51 του κόσμου. Την ίδια στιγμή η Μάρια Σάκαρη ανέβηκε ακόμη 4 σκαλοπάτια και βρίσκεται πλέον στην 37η θέση της παγκόσμιας κατάταξης μετά την εξαιρετική πορεία της μέχρι τον τελικό του Athens Open.
4: Easy weather.
5: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια μέρη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφέ είναι πα τη θέση.
2: Κάναμε ένα
1: φούρνο,
2: α πούμε. Όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό μπορεί να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπομπό, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κουρίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζομαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά. Μπομπό. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκλινο,
1: μπομπά. Και
2: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News
3: με την Ιωάννα Καραθανάση. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, εξαπολύοντας αιχμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι το 70 με 80% των προσώπων της Ελλάς ήταν κυβερνητικά ή κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνεται ότι η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό του αξίωμα ο βουλευτής Ευβοίας Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Κεδίκογλου είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα και την απόφαση για την προσωρινή του κράτηση. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Ρωσικό πυραυλικό πλήγμα σε πλοίο που μετέφερε καλαμπόκι κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού στην Νότια Ουκρανία στήχησε τη ζωή σε 10 ανθρώπους, όπως δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι, στην πλέον αιματηρή επίθεση στην έξαρση βίας που σημειώνεται εδώ και εβδομάδες στη Μαύρη Θάλασσα.
2: Easy Sports.
3: Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού έκανε ο Φαν Ντρόγκελεν. Ο Ολλανδός αμυντικός συμμετείχε στο πρώτο κομμάτι της προπόνησης στο Κοροπή και έδειξε έτοιμος να βοηθήσει άμεσα τη νέα του ομάδα.
2: Easy weather.
3: Για αύριο Τρίτη ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια μέρη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν. Ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
2: Ένα φούρνο, α πούμε. Ναι.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κουρίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντας με εδώ πέρα δεν μπορώ. Είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά.
2: Και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: 7,2.
1: Δέσποινα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Δέσποινα.
3: Καλημέρα και στους δυο σας. Είστε απολαυστικοί, ρε παιδιά,
1: τι να σας πω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια, ασφάλεια αυτοκινήτου. 150 ευρώ παίρνεις από το Pay Your Bills. Καλημέρα, Αγγελική. Καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω.
2: 150 λοιπόν ευρώ τα βγάζεις από πάνω σου, από την πλατούλα σου, από το κεφαλάκι σου. Τι κάνουμε αυτό το 150 ρίκο.
4: Στις διακοπές μας.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
5: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Συνθήκες καύσωνα θα επικρατήσουν μέχρι και την Τετάρτη στη χώρα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος προχώρησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των θέσεων και του επεξεργασμένου προγράμματος που θα παρουσιαστεί από τον ίδιο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Για τον στόχο μιας Κύπρου ενωμένης ξανά χωρίς κατοχικό στρατό που θα ευημερεί στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Νέο ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο το Σάββατο 18 Ιουλίου. Το προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκε περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση βάουτσερ που αφορούν στη φιλοξενία παιδιών σε ευρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου. Οι τιμές της βενζίνης στην Αγγλία ξεπέρασαν σήμερα το όριο των 4 δολαρίων το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διαταράσσουν πλήρως τις ενεργειακές ροές. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα συλληφθεί κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, λίγο αφότου ο νέος δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι διερευνά το εν λόγω ενδεχόμενο.
0: Easy Sports.
5: Το εμπόδιο της Ολλανδικής Νάιμέγκεν θα κληθεί να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, προκειμένου να περάσει στην επόμενη προκριματική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 4 ή 5 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και το δεύτερο στις 11 ή 12 του ίδιου μήνα στην Ολλανδία.
0: Easy weather.
5: Για σήμερα Τρίτη στην Αττική ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο στα παραθαλάσσια μέρη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πάση τη
2: εποχή. Τα κάμε
1: ένα
2: όταν, όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 24, για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω το κουρούφι
1: του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, μπαμπά. Μπαμπά,
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Φίλες και φίλοι του Easy 97,2, καλή σας ημέρα στο ξημέρωμα της Τρίτης, της 21ης Ιουλίου και εν μέσω καύσωνα. Περιμένουμε ακόμα να δροσίσει, όσο αργά και αν έχει πάει, δεν φαίνεται να πέφτει η θερμοκρασία έτσι εύκολα. Υψηλές θερμοκρασίες βιώσαμε το 24ωρο που πέρασε. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και από αυτήν εδώ την ώρα και μέχρι τις 2 θα ρίξουμε μια ματιά στην επικαιρότητα. Στην εσωτερική και την εξωτερική επικαιρότητα θα δούμε αθλητικές ειδήσεις, ειδήσεις από το χώρο της οικονομίας. Εκτάκτως σήμερα στη θέση της συναδέλφου Κατερίνας Καρσιώτη που λείπει με άδεια. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πολιτική επικαιρότητα και με την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εχθές το απόγευμα. Αναφέρθηκε σε πάρα πολλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνταγματική αναθεώρηση, στις προετοιμασίες για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα αποτελέσει όπως είπε ένα τεστ αξιοπιστίας για την κυβέρνηση. Επιτέθηκε επίσης με σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στο θέμα της αναθεώρησης και έκανε λόγο για δηλητήριο λαϊκισμού και τοξικότητας της αντιπολίτευσης με ειδικές αναφορές στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των εμπριστικών επιθέσεων. Και της Μαρφίν, μιλώ για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Τέλος επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, ενώ στο ερώτημα γιατί ο λαός να δώσει μια τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία απάντησε για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Απευθυνόμενος λοιπόν στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι εστιάζουμε στα θέλω της κοινωνίας, στις ορατές λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη Διεθνή Έκθεση τονίζοντας ότι θα αποτελέσει καθρέφτη της αλήθειας και τεστ αξιοπιστίας. Στη ΔΕΘ είπε θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030 με μέτρα άμεσα αλλά και μεταρρυθμίσεις που θα αποδίδουν σταδιακά. Από αύριο είπε, από σήμερα εννοεί δηλαδή, το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις. Πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης σχετικά με τη ΔΕΘ και είπε επίσης οι ανακοινώσεις θα αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση σε ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους. Μην περιμένετε, είπε, κατάλογο ετήσιων εξαγγελιών, αλλά οδικό χάρτη προς τα επόμενα καλύτερα χρόνια. Για την αντιπολίτευση, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η εικόνα υπήρξε απογοητευτική, ειδικά σε ό,τι αφορά στο ΠΑΣΟΚ. Απαράδεκτο, είπε, ένα θεσμικό, υποτίθεται κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, να συμφωνεί στην αναθεώρηση με 15 από τις θέσεις μας και μετά να κρύβεται πίσω από ένα δειλό παρόν που το κάνει απόν από τη μάχη για τον εξυγχρονισμό και την πρόοδο της πατρίδας μας. Θα το καταγράψει, είπε, η ιστορία, δείχνοντας ποιο κόμμα θέλει και μπορεί να συγκρουστεί με τις αγκυλώσεις του χθες και ποιες δυνάμεις προτιμούν να μένουν αμήχανοι θεατές. Επίσης, στις πρώτες του κουβέντες στην κοινοβουλευτική ομάδα, αναφέρθηκε στην επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, τόνισε πως η Ελλάδα είναι αμετακίνητη στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αρνούμενη τα τετελεσμένα και διεκδικώντας σταθερά, δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού και φυσικά εξέφρασε την προσδοκία να υπάρξει νέα δυναμική. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι κατέρευσε ένας ακόμη πύργος από λάσπη που έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση. Οι εργολάβοι της τοξικότητας είπε να αναλογιστούν για το πώς διέσυραν συναδέλφους τους με τις αθλειότητές τους και προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας για να φτάνουμε σε εμπρισμούς και σε δολοφονίες όπως της Βάγιας Νέστορα. Όπως είπε, είναι μια πολιτική επιλογή των αντιπάλων μας στο δηλητήριο του λαϊκισμού με μόνο στόχο τη φθορά της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το κύμα ακρίβειας που αυτές δημιουργούν. Η τελευταία ένταση, είπε, στο Ορμούς δημιουργεί εκ νέου ασταθές σκηνικό που μεταφράζεται αυτόματα σε αυξήσεις. Ευθύνη μας να δημιουργούμε διαρκώς αναχώματα στην εισαγόμενη ακρίβεια με την εξάντληση κάθε δημοσιονομικού περιθωρίου. Οι πρωτοβουλίες αυτές, είπε, δεν λύνουν το πρόβλημα. Ωστόσο, χωρίς τις παρεμβάσεις, οι επιπτώσεις των αυξήσεων θα ήταν μεγαλύτερες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, η Κυριακή της Κάλπης, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι η κρισιμότερη μάχη που έχουμε δώσει. Θα κρίνει αν η πατρίδα θα συνεχίσει να προοδεύει ή θα χάσει σε μία στιγμή όσα κατέκτησε με κόπο εδώ και 7 χρόνια. Μοναδική, είπε, η Κυριακή της Κάλπης, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας ή πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Στο ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία, ο ίδιος τόνισε
με συγχωρείτε, για να μην γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Στο τέλος, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων, είπε, όπως χθες. Έχουμε, είπε, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Χρειάζεται φυσική κατάσταση αντοχή, σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς, χωρίς έπαρση και πανηγυρισμούς. Αυτά από την ομιλία του Πρωθυπουργού στην κοινοβουλευτική ομάδα. Τώρα, να πούμε ότι παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο βουλευτής Ευβίας Σημεών Κεδίκογλου, ο οποίος είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Πριν από λίγες μέρες, ο κύριος Κεδίκογλου είχε ανακοινώσει την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάς. Ένας ακόμα, λοιπόν, μεταξύ άλλων, είχε σχολιάσει ότι πρόκειται για μια απόφαση όχι εύκολη, όχι χωρίς σκέψη και όχι χωρίς προσωπικό κόστος, η οποία όμως, όπως ανέφερε, κρίθηκε απαραίτητη με βάση τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες πορεύεται όλα αυτά τα χρόνια. Ο Σημεών Κεδίκογλου ανέφερε ότι σε όλη του την πολιτική διαδρομή κινήθηκε στον προοδευτικό χώρο με στόχο μια καλύτερη, δικαιότερη και έντιμη Ελλάδα, ενώ αναφέρθηκε και στην επιλογή του το 23 να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της διεύρυνσης. Δεν θα μπορούσα, είπε, λοιπόν, να απουσιάζω από το νέο εγχείρημα της Ελλάς, με την οποία συντάσσομαι, για να συμβάλλω κι εγώ με τις δυνάμεις μου σε μια προοδευτική, πατριωτική κατεύθυνση, τώρα που η ελπίδα ξαναγεννιέται, ανέφερε ο κ. Κεδίκογλου στην ανάρτησή του. Τώρα, η Ελλάς ανακοίνωσε τη συγκρότηση της 75μελούς πολιτικής επιτροπής της, ολοκληρώνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη διαμόρφωση της οργανωτικής της δομής περίπου 1,5 μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος. Σύμφωνα, λοιπόν, με την ανακοίνωση, η Πολιτική Επιτροπή αναλαμβάνει το συντονισμό της οργανωτικής δουλειάς στη βάση, τη χάραξη της άμεσης πολιτικής γραμμής, καθώς και τον σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων και της ισοκομματικής λειτουργίας. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, όπως επισημαίνεται μετά τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου με περισσότερα από 400 μέλη. Το κόμμα αποκτά πλέον μια ισχυρή οργανωτική βάση, δηλώνοντας έτοιμο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ανεξάρτητα από το χρόνο διεξαγωγής της. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες, μέλη Εθνικού Συμβουλίου, μέλη του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ενεργούς πολίτες. Στη σύνθεση της μετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς και πρόσωπα από το χώρο του πολιτισμού, της δικαιοσύνης, της επιστήμης, της επιχειρηματικότητας, της αυτοδιοίκησης και της οικολογίας, ενώ η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αυξημένη συμμετοχή των γυναικών. Παρουσίασαν και κάποια πράγματα. Διάβαζα πριν από λίγο και θα σας το αναφέρω. Θα το βρω. Ναι, είναι η πρόταση της Ελλάς για την κατάργηση των πανελλαδικών, για την παιδεία. Ένα νέο λύκειο, λοιπόν, συγγνώμη, με ελεύθερη πρόσβαση σε τμήματα με κενές θέσεις, κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής, ειδικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς, κατάργηση των συμβουλίων διοίκησης στα ΑΗ και αυστηρότερο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Αυτά προβλέπονται στο σχέδιο για την παιδεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που παρουσίασαν η Ιωάννα Λαλιώτου και ο Παναγιώτης Κασιανός. Σας είπα κάποια από αυτά. Καταργούμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, λέει, από το ακριβό για τις οικογένειες και ψυχοφόρο διόδιο στη γνώση και τη μάθηση. Με ένα νέο λύκειο, είπανε, από προθάλαμος φροντιστηρίου σε αυτοτελή θεσμό μόρφωσης, ένα ενιαίο πρόγραμμα γενικής παιδείας στην πρώτη και δεύτερη λυκείου και επιλογή κατεύθυνση στην τρίτη λυκείου. Απομάκρυνση, λέει, της πανεπιστημιακού επίπεδου ύλης από το λύκειο. Η γνώση, λέει, αποκτά βάθος, όχι έκταση, υιοθέτηση σύγχρονων διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών, κριτική σκέψη, έρευνα και σύνθετη αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Και ένα αναβαθμισμένο πολιτήριο λυκείου, όπως λένε, όχι χαρτί αλλά πιστοποίηση γνώσεων με διεθνείς προδιαγραφές και αναγνώριση, καθώς και σύγχρονους τρόπους εξέτασης και αξιολόγησης. Και φυσικά νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΗ, όπως σας είπα. Σπάμε τον παραλογισμό, λένε, θεσμοθετώντας εισαγωγή ελεύθερης πρόσβασης σε εκείνα τα τμήματα όπου οι προτιμήσεις των υποψηφίων είναι όσες και οι διαθέσιμες θέσεις. Στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το πολιτήριο της τρίτης λυκείου. Για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις, μεταβατικά εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με το βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου. Κρατάμε, λένε, το αδιάβλητο, προσθέτουμε εκπαιδευτική αξιοπιστία και φυσικά καταργείται και η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
αρκετές οι προτάσεις για την παιδεία, θα αναφερθούμε σε αυτές, φαντάζομαι, και στο αυριανό μαγκαζί, να τις δούμε ίσως λίγο πιο αναλυτικά. Θα αφήσουμε το χώρο της πολιτικής, θα μείνουμε στην Ελλάδα με ειδήσεις που απασχόλησαν τις τελευταίες ώρες τη χώρα μας. Σε πολύ πολύ λίγο, μια πάρα πολύ σύντομη διακοπή και επανέρχομαι. Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο του Easy 97,2 με το

Επιστροφή στο μαγκαζίνο του Easy 97,2 στο ξημέρωμα της 3ης 21 Ιουλίου. Δείχνει το ημερολόγιο. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και μαζί πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Η είδηση της εβδομάδας θα έλεγα, είναι ο καύσωνας που μας έχει ταλαιπωρήσει, που μας ταλαιπωρεί ακόμα και θα συνεχίσει να μας ταλαιπωρεί και σήμερα. Σε κλειοκαύσωνα λοιπόν η χώρα. Η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 41 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Η χειρότερη μέρα θα είναι σήμερα, έτσι λένε. Σε αρκετές περιοχές η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική εξαιτίας της υγρασίας, καθώς αυτό το θερμικό φορτίο μας κάνει να βιώνουμε πολύ πιο υψηλές τις θερμοκρασίες από αυτές που αναγράφονται στα θερμόμετρα. Από την Τετάρτη, σύμφωνα με μετεωρολόγους, θα υπάρξει μια ανάσα στη Δυτική και στη Βόρεια Ελλάδα εξαιτίας ενός μαΐστρου βορειοδυτικού ανέμου. Ωστόσο, στις περιοχές τα ανατολικά αυτός ο ίδιος άνεμος θα λειτουργήσει ως λίβας. Έτσι, η χειρότερη μέρα για την Αττική με σαραντάρι και για περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Αργολίδα, η Κορινθία, όπου η υδράγυρος θα φτάσει ακόμα και τους 42 βαθμούς, θα είναι η Τετάρτη. Σε αυτές τις περιοχές θα δημιουργηθούν και πολύ επικίνδυνες συνθήκες για πυρκαγιά, γιατί ο λίβας είναι θερμός, ξηρός, ευνοεί την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Από την Πέμπτη αναμένεται να λήξει αυτό το κύμα καύσωνα παντού, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνάει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, φυσιολογικά πράγματα για Ιούλιο. Τώρα βέβαια την Παρασκευή, σύμφωνα με τα τελευταία πάντα προγνωστικά στοιχεία, αναμένεται αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική, να το έχουμε στο μυαλό μας. Τώρα, τρεις μέρες πριν από τη συμπλήρωση 8 ετών από τη μαύρη επέτειο της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, τα μέλη του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλαν αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, όπου κατά τους συγγενείς νεκρών σε αυτόν εντοπίστηκαν υπολείμματα σωρών και αταυτοποίητα μέλη που ενδεχομένως ανήκουν σε θύματα της φωνικής πυρκαγιάς.

χρόνια, τα οποία και καλείται τώρα να αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Τι να πω. Τώρα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα. Σημαντική ενίσχυση της ταξιδιωτικής κίνησης προς την Ελλάδα, καταγράφουν τα στοιχεία του προγραμματισμού αεροπορικών θέσεων σε εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις για τη θερινή περίοδο του 2026, όπως αυτά καταγράφονται στο Air Data Tracker, το ψηφιακό εργαλείο του INSETE κατά την 30η εβδομάδα του έτους. Ο συνολικός όγκος των διαθέσιμων αεροπορικών θέσεων διαμορφώνεται στις 30.706.843, σημειώνοντας αξιοσημείωτη άνοδο της τάξης του 7,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη θερινή περίοδο του 2025. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου. Επίθεση κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της Αρακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Έτσι, ο αριθμός των προφυλακιστέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι δηλαδή μέχρι στιγμής και οι συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από την πλευρά του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, που φέρεται να τον κατονόμασε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε αποδεδειγμένα από τους δράστες πριν και μετά την επίθεση. Κατά πληροφορίες αρνήθηκε ότι διαχειρίστηκε τα κλειδιά ή ότι τα έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης. Με τη νέα προφυλάκηση, όπως σας είπα, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση είναι πλέον 4. Υπενθυμίζω, εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς δράστες, τον 29χρονο και την 26χρονη. Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα, όσο και τις δύο εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Ζήση Ιακίμοβιτς και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Η δίωξη αφορά βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρισμό. Έτσι. Να πάμε στην Καλαμάτα. Εδώ τώρα την Τετάρτη, αύριο μου. Την Τετάρτη μας έρχεται αύριο, δηλαδή απολογούνται οι τρεις κατηγορούμενοι για δεκάδες, καθώς φαίνεται, εμπρισμού στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης, πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδερφό του. Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για 10 έως 15 εμπρισμούς κάθε καλοκαίρι κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πυρκαγιές μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις στις συγκεκριμένες φωτιές εκενώθηκαν χωριά με μήνυμα 112. Η κατηγορία της εκβίασης τώρα αφορά εμπλοκή στο αρδευτικό σύστημα χωριών, καθώς τι έκαναν, έδιναν νερό σε συγχωριανούς τους μόνο με καταβολή χρηματικών ποσών. Και σε αντίθετη περίπτωση έβαζαν φωτιά στα χωράφια και κατέστρεφαν περιουσίες. Οι κατηγορούμενοι φέρεται να ελέγχονται επίσης και για παράνομες επιδοτήσεις, εκβιάζοντας κάποιους να δώσουν τα δικά τους αγροτεμάχια ώστε να δηλώσουν οι ίδιοι περισσότερα και να λάβουν φυσικά μεγαλύτερα ποσά. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ξεπέρασε τα 2 χρόνια με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου του πυροσβεστικού σώματος στη Μεσσηνία, ενώ ξεκίνησε από καταγγελίες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων, ανάμεσα στις κοινότητες Μεταμόρφωση και Βλαχόπουλου του Δήμου Πύλου Νέστορος της κεντρικής Μεσσηνίας. Τώρα συνεχίζεται και το θρίλερ με τη βαλίτσα στην Κυψέλη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών μετά τον εντοπισμό της ορού γυναίκας μέσα στη βαλίτσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Στο επίκεντρο των ερευνών τώρα βρίσκεται η ταυτοποίηση της γυναίκας και η εξακρίβωση των συνθήκων του θανάτου της. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους περίπου 1,65, από

Στην πρώτη εξέταση της ορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα, ωστόσο τα ακριβή αίτια θανάτου πρέπει να αποσαφενιστούν από την νεκροψία νεκροτομή. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την αναστολή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο ολοκληρώνει το φετινό κύκλο εφαρμογής του εν ώψη της θερινής περίοδου. Υπενθυμίζουμε, ο δακτύλιος εφαρμόζεται από τις 20 Οκτωβρίου, θα πάψει να ισχύει μετά τις 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σύστημα της εναλλάξης κυκλοφορίας οχημάτων με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας. Οι περιορισμοί, τα ξέρετε, μην σας πω, 0, 2, 4, 6 κυκλοφορούν τις ζυγές, 1, 3, 5, 7 και 9 τις μονές. Οι περιορισμοί ισχύουν εντός των ορίων του μικρού δακτυλίου, τα οποία ορίζονται από τις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Μεσογείου, Συγκρού, Πειραιός, Κωνσταντινούπολεως και τους υπόλοιπους κεντρικούς δρόμους που περικλείουν το κέντρο της Αθήνας. Ένα μέτρο που εφαρμόζεται μόνο από Δευτέρα και Παρασκευή, δεν ισχύει τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται καθολική απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Παράλληλα, οι οδηγοί που κινούνται αποκλειστικά στις οριακές λεωφόρους του δακτυλίου δεν υπόκεινται σε περιορισμούς. Μετά τις 24 Ιουλίου, λοιπόν, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας θα γίνεται χωρίς αυτό το σύστημα μονοζυγών, εφαρμογή του δακτυλίου λοιπόν ξανά από φθινόπωρο. Τώρα πάμε στο Ρέθυμνο, εκεί σε μια ασυνήθιστη τακτική επιδίδονταν δύο μεσήλικες σε σούπερ μάρκετ σε τουριστικές περιοχές του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου, καθώς τι έκαναν, απασχολούσαν τους πολιτές και χωρίς να έχουν δώσει χρήματα λάμβαναν ρέστα. Δύο επιτίδη ηλικίας 50 και 69 ετών, με καταγωγή από τη Ρουμανία, έμπαιναν λοιπόν σε μικρές επιχειρήσεις, παντοπολία, αποσπούσαν την προσοχή των εργαζομένων και την ώρα της πληρωμής ζητούσαν ρέστα από χαρτονομίσματα που δεν είχαν αποδώσει όμως ως πληρωμή. Άρχισαν να πληθαίνουν τα περιστατικά, καθώς είχαν πραγματοποιήσει και άλλες ανάλογες αγορές κατά το παρελθόν στο Μπαλί Ρεθύμνου και στο Τυμπάκι Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρχές. Συνελήφθησαν λοιπόν, στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.540 ευρώ. Η προανάκριση είναι σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται επιπλέον έρευνα για την πιθανότητα εμπλοκή σε παλαιότερα περιστατικά. Αυτά από την εσωτερική επικαιρότητα. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Θα πάμε στο χώρο των διεθνών ειδήσεων, εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2.

Μία ακόμη καλημέρα να πω σε όσους συντονιστήκατε τώρα, σε όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας εδώ στον Easy 97,2. Είναι η ώρα του μαγκαζίνου, μία με δύο τα ξημερώματα καθημερινά εδώ στον Easy. Ιωάννα Καραθανάση σήμερα εκτάκτως στο μικρόφωνο στη θέση της συναδέλφου της Κατερίνας Καρσιώτη. Βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που ρίχνουμε μια ματιά στο διεθνές δελτίο. Θα ξεκινήσω σήμερα με τα επεισόδια που έγιναν στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, μετά το χαμένο τελικό. Η περιοχή γύρω από το Οβελίσκο στο Buenos Aires, που είναι ένα σημείο που παραδοσιακά μαζεύονται μετά τις νίκες, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης λίγη ώρα μετά την ήττα της Αργεντινής με 1-0 από την Ισπανία στο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η συγκέντρωση των φιλάθλων ξέφυγε από τον έλεγχο όταν ομάδες ατόμων άρχισαν να εκτοξεύουν πέτρες και μπουκάλια προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις με τους αστυνομικούς να επιχειρούν πεζί και με μοτοσυκλέτες, ενώ άβρες νερού χρησιμοποιήθηκαν για την απομάκρυνση του πλήθους. Οι εικόνες από το κέντρο της Αργεντινικής πρωτεύουσας αποτύπωσαν το χάος που επικράτησε. Διαδηλωτές πετούσαν αντικείμενα, πολίτες έτρεχαν για να απομακρυνθούν και φυσικά ισχυρές δυνάμεις καταστολής αναπτύχθηκαν γύρω από τον Οβελίσκο. Τα επεισόδια προκάλεσαν και το κλείσιμο κεντρικών δρόμων της πόλης. Παρά την ένταση, ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέ Μιλέι, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση θα κηρύξει εθνική αργία προς τιμήν της ομάδας για την πορεία της μέχρι τον τελικό. Και η ημερομηνία αυτή θα καθοριστεί όταν οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο αποφασίσουν πότε θα πραγματοποιηθούν οι επίσημοι εορτασμοί. Τώρα, πάμε σε ένα πόλεμο που δεν έχει τέλος. Ελπίζουμε, ελπίζαμε και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει, αλλά προς το παρόν δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο. Εχθές Δευτέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέκτηναν το εύρος των επιθέσεών τους κατά του Ιράν, στοχεύοντας επαρχίες σε ολόκληρη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένης μιας πόλης όπου βρίσκεται πυρηνικός σταθμός, ενώ και το Ιράν συνέχιζε τις επιθέσεις στην περιοχή. Ξανάρχισε λοιπόν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά από την εκεχηρία διάρκειας εβδομάδων που προήλθε από τη συμφωνία που υπογράφτηκε τον Ιούνιο. Και οι τιμές πετρελαίου βεβαίως εκτοξεύθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, καθώς οι αντίπαλοι μάχονταν για τον έλεγχο των ζωτικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Καθώς λοιπόν η εκεχηρία κατέρευσε, η Τεχεράνη επέβαλε εκ νέου τον αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού, μέσω της οποίας θυμίζουμε ότι διερχόταν το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, ενώ η Ουάσιγκτον αντέδρασε αποκλείοντας εκ νέου τα λιμάνια του Ιράν. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επικεντρώσει τις επιθέσεις τους από την επανέναρξη του πολέμου κυρίως σε περιοχές κοντά στο Ορμούς, χθες Δευτέρα οι επιθέσεις έπληξαν επαρχίες σε άλλα μέρη της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του κέντρου και του βορρά, σύμφωνα πάντα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης και τις τοπικές αρχές. Όλες οι επαρχίες που χτυπήθηκαν φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις και συστήματα αεροπορικής άμυνας. Στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός λειτουργικός πολιτικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, ο κυβερνήτης Μοχάμαντ Μοζαφάρι δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA πριν λίγα λεπτά αρκετές τοποθεσίες στην πόλη Μπουσέρ χτυπήθηκαν από βλήματα του εχθρού. Στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, στο βορρά, ο επικεφαλής της τοπικής μονάδας διαχείρισης κρίσεων, ο Ματζίτ Φάρση, δήλωσε στο ίδιο πρακτορείο ότι ένα άτομο έχασε τη ζωή του και αρκετά τραυματίστηκαν σε επίθεση που σημειώθηκε εκεί. Παρά τις πρόσφατες επιθέσεις, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάη, δήλωσε ότι οι διπλωματικές επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω μεσολαβητό συνεχίζονται. Δεν πάνε πολύ καλά όμως, όπως φαίνεται, θα συμπληρώσω εγώ. Τώρα, εντωμεταξύ, στα στενά του Ορμούζ, ναυτικοί εγκατέλειψαν ένα πλοίο που τυλίχθηκε στις φλόγες κατά τη διάρκεια επίθεσης. Ένα πλοίο που χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο με ασφάλεια και διασώθηκε από ρημουλκό, ενώ η πυρκαγιά δεν είχε σβήσει όταν βγήκε η ανακοίνωση που σας λέω. Η φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσε ότι σταμάτησαν διαβίας δύο δεξαμενόπλια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ χωρίς την άδεια της Τεχεράνης, κατά μη εξουσιοδοτημένο τρόπο, όπως ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα. Επίσης, την Κυριακή, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κάλεσε τις χώρες σε όλο τον κόσμο να μοιραστούν το βάρος της προστασίας της παγκόσμιας ναυτιλίας. Είναι σαφές, είπε, ότι το Ιράν, ή τουλάχιστον ορισμένοι στο Ιράν, επιθυμούν να ελέγχουν τα στενά,
και να το χρησιμοποιούν ως μέσο πίεσης εναντί του υπόλοιπου κόσμου, αυτό είπε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπλήρωσε θα κάνουν και θα συνεχίσουν να κάνουν ό,τι χρειάζεται για να προστατεύσουν την παγκόσμια ναυτιλία, αλλά και άλλες χώρες πρέπει να αρχίσουν να αναλαμβάνουν δράση και να παρέχουν είτε εξοπλισμό είτε χρηματοδότηση, ώστε να βοηθήσουν στην ανάληψη αυτού του βάρους. Αυτό είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Τώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή επίσης ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν. Νέες συγκρούσεις σημειώθηκαν. Οι νέες αυτές συγκρούσεις σημειώθηκαν μετά από ένα Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τρεις νέους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών και ένα στρατιωτικό που αγνοείται. Οι δύο στρατιωτικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ιρανικών επιθέσεων με πυράβλους και ντρόουν στην Ιορδανία. Την Παρασκευή έγινε αυτό. Ενώ ένας ακόμα έχασε τη ζωή του στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια ανατίναξης εκρηκτικών από ένα καταρριφθέν ιρανικό ντρόουν, σύμφωνα με το CENTCOM. Την Κυριακή ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε δηλώσεις και είπε ότι οι τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν τους χτύπησαν πολύ σκληρά, προς τιμήν των Αμερικανών που έχασαν τη ζωή τους. Τώρα οι θάνατοι ανέβασαν σε 17 τον επιβεβαιωμένο αριθμό θανάτων Αμερικανών στρατιωτών από την έναρξη της σύγκρουσης, με μια μαζική Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Την Παρασκευή που μας πέρασε, το Υπουργείο Υγείας του Ιράν ανέφερε ότι 50 άτομα είχαν σκοτωθεί στις πρόσφατες μάχες και περισσότερα από 500 είχαν τραυματιστεί. Ατελείωτος αυτός ο πόλεμος. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, πάνω από 401 επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε χθες το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, διαβεβαιώνοντας πως τα περισσότερα καταστράφηκαν. Τους χτυπούσαν, λέει, από τις 8.30 το βράδυ ως τις 5 το πρωί 400 εχθρικά drones με κατεύθυνση την περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν και 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν την πρωτεύουσα, ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος Σεργέη Σαμπιάνιν. Τώρα πάμε σε ένα ναυάγιο στην Γουιάννα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για αυτό το ναυάγιο του επιβατικού πλοίου, που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στα δυτικά, στα ανοιχτά, συγγνώμη, της βορειοδυτικής Γουιάννας. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Μαρκ Φίλιπς, ανακοίνωσε ότι δύο μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν βρέθηκαν θετικά στη χρήση κάναβης έπειτα από εργαστηριακές εξετάσεις, που δεν ενεργήθηκαν μετά τη διάσωσή τους. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων της Γουιάννας αποκάλυψε ότι το δηλωτικό επιβατών και φορτίου του πλοίου δεν αντανακλά τον πραγματικό αριθμό όσων επέβαιναν στο MV Μπαρίμα, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των αρχών. Ο Υπουργός κάλεσε τις οικογένειες των επιβατών να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς οι έρευνες, όπως σας είπα, για τον ακριβή αριθμό των επιβαίνοντων και των αγνοωμένων βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα πάντως με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, στο πλοίο επέβαιναν τουλάχιστον 133 άνθρωποι, 116 επιβάτες και 17 μέλη πληρώματος, εκ των οποίων 67 έχουν διασωθεί. Ενώ μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί και δύο σωροί. Πάμε στην Ιταλία τώρα. Το πτώμα ενός αθλητικού γράφου που πιθανότητα έπεσε θύμα δολοφονίας βρέθηκε από πυροσβέστες, οι οποίοι είχαν κληθεί να σβήσουν πυρκαγιά στο Έμπολι, στα νότια της Νάπολης, όπως ανακοίνωσαν χθες οι εισαγγελικές αρχές. Το θύμα είναι ο Λουίτζι Εσπόζιτο. Φαίνεται ότι τον πυροβόλησαν και μετά τον έκαψαν στη βλάστηση, είπε ο εισαγγελέας. Η εξάπλωση της πυρκαγιάς οδήγησε στην επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι βρήκαν το πτώμα πανθρακωμένο, σε κατάσταση τέτοια που αρχικά ήταν αδύνατο να καταλάβουν αν έπρόκειτο για άνδρα ή για γυναίκα. Η Εθνική Ένωση Δημοσιογράφων της Ιταλίας επιβεβαίωσε ότι ο 53χρονος άνδρας, γνωστός με το προσωνύμιο Λούκα, κάλυπτε αθλητικές διοργανώσεις για πολλά τοπικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, ωστόσο, εργαζόταν και στην Περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κάρλο Μπαρτόλι, είπε ότι αναμένει τα συμπεράσματα της έρευνας για να καταλάβουν το πλαίσιο στο οποίο διαπράχθηκε η βάναυση αυτή δολοφονία. Τώρα, πάμε σε μια ανακοίνωση από τους αντάρτες Χούθη. Σε τηλεοπτική ομιλία, ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της φιλορενικής οργάνωσης των Χούθη στην Ιεμένη ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος ετέθηκε μάλιστα άμεσα σε ισχύ. Οι Χούθη δήλωσαν ότι ο αποκλεισμός αποτελεί απάντηση στην άδικη και ασφυκτική πολιορκία του αγαπημένου μας λαού για σχεδόν 12 χρόνια, τη λαιλασία των πόρων μας και την επιβολή καθολικού αποκλεισμού των λιμανιών και αεροδρομίων μας από ξηράς, θαλάσσης και αέρος.
Συνεχίζοντας, ανέφεραν ότι το ναυτικό εμπάργκο κατά του Σαουδάραβα εγκληματία εχθρού βασίζεται στην εξίσωση οφθαλμών αντί οφθαλμού και θα τεθεί σε εφαρμογή μετά την έκδοση της ανακοίνωσης. Οι Χούθοι εκτόξευσαν και πυράβλους κατά της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη εβδομάδα, κατηγορώντας το Ριάντ για τον βομβαρδισμό του αεροδρομίου της Ιεμένης. Αυτά από το Διεθνές Δελτίο. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε εδώ στον Easy 97,2 και στο μαγκαζίνο με ειδήσεις από το χώρο της οικονομίας. Υπενθυμίζω, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη σήμερα εκτάκτως.

Επιστρέψαμε εδώ στο μαγκαζίνο του Easy 97,2. Τρίτη σήμερα, 21 Ιουλίου, εν μέσω καύσωνα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις ειδήσεις από το χώρο της οικονομίας. Η Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο, έκτακτο σήμερα στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη. Να ξεκινήσουμε από κάτι που αφορά τους περισσότερους από εμάς, αφορά πάρα πολύ κόσμο και μιλώ για τις τιμές της βενζίνης, οι οποίες χθες πέρασαν στην αντιλιατόριο των 4 δολαρίων το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η επανάληψη των εχθροπραξιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διαταράσσουν περαιτέρω τις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, μιας κρίσιμης διαδρομής για τον παγκόσμιο εφοδιασμό σε πετρέλαιο. Ο μέσος όρος των λιανικών τιμών της βενζίνης σε εθνικό επίπεδο αυξήθηκε πάνω από 30% αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η μέση τιμή στην Αντλία εχθές ήταν 4,0030 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με στοιχεία της American Automobile Association. Την προηγούμενη φορά που η βενζίνη είχε φτάσει τα 4 δολάρια το γαλόνι ήταν στα τέλη Μαρτίου, αφότου το Ιράν σταμάτησε την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς. Οι τιμές έπεσαν κάτω από το όριο αυτό τον Ιούνιο, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν το μνημόνιο κατανόησης με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου, κάτι που όπως όλοι είδαμε δεν έγινε. Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο περνούσε από τα στενά του Ορμούς. Οι υψηλές τιμές στην Αντλία έχουν γίνει ένα πολιτικά κρίσιμο σημείο για τον πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα του, που θα ξεκινήσουν σύντομα προεκλογική εκστρατεία για να διατηρήσουν τις συχνές πλειοψηφίες που διαθέτουν στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τώρα τον Νοέμβριο. Οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν παράλληλα με αυτές του αργού, που ενισχύθηκαν περίπου κατά 16% αυτήν την εβδομάδα μετά την κατάρρευση, όπως σας είπα, της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στις αρχές Ιουλίου. Οι λιανικές τιμές των καυσίμων και του αργού πετρελαίου κινούνται κατά κανόνα στην ίδια κατεύθυνση, καθώς το αργό ως πρώτη ύλη είναι ο κύριος παράγοντας του κόστους παραγωγής καυσίμων. Οι ενεργειακές τιμές αυξάνονται επίσης λόγω απώλειας της ρωσικής ικανότητας διήλυσης εξαιτίας των ενδυνόμενων επιθέσεων της Ουκρανίας στις ενεργειακές τους υποδομές. Τώρα τα χαμηλά αποθέματα καυσίμων στις ΗΠΑ είναι ένας ακόμη παράγοντας που οθεί τις τιμές προς τα πάνω. Τα αποθέματα, να σας πω, των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στα 210,5 εκατομμύρια βαρέλια. Βρέθηκαν μάλλον στα 210,5 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περίπου δηλαδή 1,5 εκατομμύριο βαρέλια χαμηλότερα από τον μέσο όρο 5 ετών. Πάμε εδώ στα δικά μας και πάμε στις θερινές εκπτώσεις. Συνεχίζεται η περίοδος των θερινών εκπτώσεων με χαμηλές προσδοκίες και έντονο προβληματισμό, θα λέγαμε, καθώς εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάνουν λόγο για ιδιαίτερα υποτονική κίνηση, παρά τις εκπτώσεις που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 50%. Ο Μιλτιάδης Παυλίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ανέφερε ότι τα περισσότερα καταστήματα των μελών του Συλλόγου παρέμειναν κλειστά την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, σε αντίθεση με τις μεγάλες αλυσίδες που λειτουργήσαν κανονικά. Όπως είπε, η εμπορική κίνηση ήταν περιορισμένη, ενώ εκτίμησε ότι το λιανεμπόριο βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης καταγράφονται δεκάδες κενά καταστήματα, ενώ απέδωσε μέρος της μειωμένης επισκεψιμότητας στα κυκλοφοριακά προβλήματα, στις αυξημένες δυσκολίες στάθμευσης και στην οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι μικρές επιχειρήσεις δέχονται έντονο ανταγωνισμό από τις πολυεθνικές αλυσίδες και τις μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες. Αναλόγη εικόνα όμως περιέγραψε και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Θάνος Τσαγκάρης, σημειώνοντας ότι η αγορά κινήθηκε απογοητευτικά τόσο κατά τη διάρκεια της σεζόν όσο και την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων. Όπως ανέφερε, αρκετά καταστήματα προχώρησαν σε εκπτώσεις άνω του 50% προκειμένου να ρευστοποιήσουν τα αποθέματά τους και να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ωστόσο, η αγοραστική κίνηση παρέμεινε περιορισμένη. Τώρα, για την πρώτη Κυριακή λειτουργίας των καταστημάτων, έκανε λόγο για μηδενικό τζίρο
επισημένοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις τα λειτουργικά έξοδα ξεπέρασαν τα έσοδα. Ο κ. Τσαγκάρης απέδωσε τη χαμηλή αυτή κατανάλωση στην ακρίβεια, στο αυξημένο κόστος στέγασης, στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι ένα μεγάλο θέμα και αυτό, και στη μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών, καθώς, όπως είπε, πολλοί καταναλωτές επιλέγουν πλέον να διαθέσουν το εισόδημά τους σε υπηρεσίες όπως η εστίαση και ο τουρισμός. Καλοκαίρι είναι, ναι. Στον τουρισμό η αλήθεια είναι ότι έχουμε σκοπό να διαθέσουμε κάποιο από το εισόδημά μας. Τώρα πάμε αλλού, το ενδεχόμενο να παρατείνει τη ρύθμιση για φοροαπαλλαγές σε όσους ανοίξουν ακίνητα που έχουν μείνει επί μακρόν κλειστά, σε μια προσπάθεια να λυθεί το πρόβλημα της χαμηλής προσφοράς ακινήτων, να εξετάζει η κυβέρνηση. Είναι μια ρύθμιση που τρέχει από το Σεπτέμβριο του 2024, με καταληκτική ημερομηνία 31/12 του 2026, τέλος της χρονιάς δηλαδή. Στην κυβέρνηση λοιπόν εξετάζουν το ενδεχόμενο να παραταθεί ως το τέλος του 2027. Για την ένταξη στη ρύθμιση αυτή και την υπαγωγή σε καθεστώς τριετούς φοροαπαλλαγής, θα πρέπει το ακίνητο να έχει εμβαδό 120 τετραγωνικά, να είναι δηλωμένο κενό για τουλάχιστον 3 χρόνια στο Ε2, ενώ για τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης κριτήριο είναι απλά η μετατροπή του σε μακροχρόνια. Η μίσθωση τώρα που θα γίνει θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετής και φυσικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά, όπως άλλωστε όλες οι μισθώσεις πλέον υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το όφελος για τους ιδιοκτήτες είναι μετρήσιμο. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης ο οποίος λαμβάνει 800 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή 9.600 ετησίως, θα φορολογούνταν για το 95% των ενοικίων, δηλαδή για 9.120 ευρώ. Έτσι, θα υπάρξει απαλλαγή φόρου 1.368 ευρώ ετησίως, δηλαδή για 3 χρόνια, θα δηλώσει περίπου 4.104 ευρώ. Λέμε τώρα πάνω κάτω. Τώρα, το ζήτημα της προσιτής στέγης αποτελεί μεγάλο πονοκέφαλο για εποχικούς εργαζόμενους, για φοιτητές, οι οποίοι πραγματικά έρχονται αντιμέτωποι με δυσθεώρητα ενίκια. Παράδειγμα, θα σας φέρω στην Πάτρα για μια γκαρσονιέρα. Τα ενίκια ξεκινούν από 300 ευρώ, ανεβαίνουν στα 400 για νεότερες κατασκευές, ενώ για τα διάρκεια ξεκινούν από 500 ευρώ. Και στη Θεσσαλονίκη τα ενίκια είναι τσουχτερά, πιο τσουχτερά. Για μια επιπλωμένη γκαρσονιέρα μπορεί να ζητηθούν ως και 700 ευρώ. Ενώ εκτός κέντρου και για μη επιπλωμένη, οι γκαρσονιέρες ξεκινούν από 350 με 400 ευρώ. Όσοι ιδιοκτήτες ενδιαφέρονται να επαχθούν στο καθεστώς φοροαπαλλαγής μπορούν να κάνουν τη σχετική αίτηση στον ιστότοπο της ΑΔΕ. Στην ΑΔΕ παραμένουμε, διότι άνοιξε μία ακόμη πλατφόρμα που μας δίνει όλους τη ρύθμιση να... μας δίνουν, συγγνώμη, τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 δόσεις. Από το Σάββατο ξεκίνησε. Όλοι φορολογούμενοι λοιπόν. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν έχετε ένα χρέος περίπου στα 500-600 ευρώ, λέω εγώ τώρα ένα μικρό χρέος, προφανώς δεν θα γίνουν 72 δόσεις, θα γίνουν 14, 15, 16 δόσεις, διότι όπως είπαμε, το μικρότερο ποσό δόσης είναι στα 30 ευρώ. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή της ΑΔΕ, του κ. Πιτσιλή, καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των μέτρων για το ιδιωτικό χρέος. Κάτι που ψηφίστηκε με το νόμο 5313 του 2026, έπειτα και από πρωτοβουλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών του Κυριάκου Πιερακάκη. Βασική προϋπόθεση είναι οι οφειλές αυτές για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση να μην βρίσκονται εκείνη τη στιγμή σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Επίσης, μπορούν να υπαχθούν, σημειώστε το αυτό γιατί είναι σημαντικό, μπορούν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση βεβαιωμένες οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Αν πάτε δηλαδή να βάλετε στη ρύθμιση χρέη που είναι, ας πούμε, του 24 και του 25, αυτά τα χρέη δεν μπαίνουν. Πρέπει να είναι ληξιπρόθεσμα έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Εφόσον οι συγκεκριμένες οφειλές είχαν ενταχθεί κατά το παρελθόν σε άλλη ρύθμιση, αυτή τότε πρέπει να έχει χαθεί ως τις 20 Απριλίου του 2026. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις πάνω κάτω. Η εξόφληση, όπως σας είπα, μπορεί να γίνει σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Σημαντικό και αυτό.
Τώρα πάμε να δούμε, πάμε στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η οποία μας ενημερώνει ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο Μητρό της ΔΥΠΑ τον Ιούνιο του 2026 ανήλθε σε 672.293 άτομα, σημείωσε μείωση δηλαδή κατά 10,9% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, το Μάιο δηλαδή, του 2026. Πλέον ο αριθμός των επιδοτούμενων για το μήνα Ιούνιο, αυτή της χρονιάς του 26 ενώ, ανήλθε σε 106.727 άτομα, κατέγραψε δηλαδή αύξηση κατά 10.091 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Αυτά. Και από την ΔΥΠΑ μειώθηκε το ποσοστό των ανέργων, είναι θετικό αυτό. Ας ελπίσουμε ότι τα νούμερα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ακούτε πάντα το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Κάνουμε μία σύντομη διακοπή και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο του Easy, στο ξημέρωμα της 3ης, 21 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο. Είναι το τελευταίο μέρος, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη εκτάκτως σήμερα και είναι η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στις αθλητικές ειδήσεις. Δεν θα μπορούσε στο πρώτο μαγκαζίνο της εβδομάδας να κυριαρχήσει κάτι άλλο εκτός από το Μουντιάλ, το οποίο ολοκληρώθηκε και είχαμε πολλά. Είχαμε βεβαίως τη νέα πρωταθλήτρια κόσμου, την Ισπανία, αλλά είχαμε και τσαμπουκάδες στο φινάλε του τελικού. Για όσους το είδαν, ο Παρέδες έπιασε από το λαιμό τον Γκαρθία. Είχαμε άσχημες εικόνες με το σφύριγμα λήξης στον τελικό. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ένας τελικός θρίλερ. Μετά από ένα τελικό θρίλερ λοιπόν που κρίθηκε στην παράταση, η Ισπανία κατάφερε τελικά να επικρατήσει με 1-0 της Αργεντινής, να κατακτήσει το Μουντιάλ της Αμερικής. Και όπως σας είπαμε, τη στιγμή να τη χαλάνε οι τσαμπουκάδες αυτοί στο τέλος της αναμέτρησης. Η Αργεντινή, η οποία πάλεψε, είναι η αλήθεια, μέχρι και το τέλος, για να ισοφαρίσει την Ισπανία και να στείλει το μάτς στα πέναλτι. Ωστόσο το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος, προκαλώντας νεύρα στους Αργεντίνους. Ο προπονητής της Αλμπισελέστε χρειάστηκε να επέμβει για να σταματήσει τους τσαμπουκάδες των παικτών του, αλλά δεν απέτρεψε αυτή την άσχημη εικόνα με τον Παρέδες να πιάνει από το λαιμό τον Γκαρθία στο κέντρο του γηπέδου. Ευτυχώς τα χειρότερα αποφεύθηκαν και οι δύο με τις δύο ομάδες να δέχονται τελικά το χειροκρότημα των οπαδών τους. Λοιπόν, από την αρχή όμως είπα να πάρω τα πράγματα και έχω μείνει στον καυγά. Λοιπόν, στην κορυφή του κόσμου, 16 χρόνια μετά, η Ισπανία κατάφερε να λυγίσει την Αργεντινή στην παράταση, όπως είπαμε, με ένα γκολ του Φεράν Τόρες στο 106, 106ο λεπτό. Κατέκτησε λοιπόν το Μουντιάλ του 2026, είναι το δεύτερο στην ιστορία της. Ένας αγώνας ο οποίος θα μπορούσε να υποθεί, πώς να το πω, να χαρακτηριστεί τραγικός από τον Λιονέλ Μέση, καθώς η ομάδα του δεν είχε ούτε τελική εντός της αντίπαλης εστίας. Οι μοναδικές που είχε ήρθαν μετά από γκολ που δέχτηκε. Η Αργεντινή λοιπόν και ο Λιονέλ Μέση ήταν λίγο εξαφανισμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Ολοκλήρωσαν το 90 λεπτό και την παράταση χωρίς τελική προσπάθεια. Στα αντίπαλα καρέ ήταν καλύτερη η Ισπανία. Κατά γενική ομολογία ήταν καλύτερη η Ισπανία. Έχασε ευκαιρίες για να σκοράρει με τον Μαρτίνες, να έχει σημαντικές επεμβάσεις. Αγωνίστηκε στο έξτρα μισάωρο με παίκτη παραπάνω και κατάφερε να αποφύγει τα πέναλτι και να χρηστεί πρωταθλήτρια του κόσμου με αυτό το γκολ του Τόρες. Τώρα και οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση να κυκλοφορήσουν την μπάλα, να χτίσουν τις επιθετικές τους προσπάθειες με μεγάλη προσοχή. Ωστόσο, η Ρόχα ήταν αυτή που μόλις στο 5ο λεπτό έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Γιαμάλικη συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Όλμο και μπήκε στη μεγάλη περιοχή από δεξιά. Πλάσαρε με το αριστερό, υπήρξε παρεμβολή του Λισάνδρο Μαρτίνες, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να μπλοκάρει την μπάλα. Πολλές οι φάσεις, όπως είπαμε, τα γκολ δεν ήρθαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπότε φτάσαμε κάπως έτσι στην παράταση. Μια Ισπανία πραγματικά καταπληκτική. Λοιπόν, το θέμα τώρα, τα θέματα ήταν άλλα, διότι το Μουντιάλ δεν ήταν μόνο το τελικό σκορ, υπήρξαν και πολλά άλλα πίσω από όλα αυτά, όπως η αγκαλιά του Λιονέλ Μέση με τον Λαμίν Γιαμάλ. Παρά την μεγάλη απογοήτευση για την ήττα της Αργεντινής, ο Λιονέλ Μέση έσπευσε να συγχαρεί το διάδοχό του στην Μπαρτσελώνα και το διάδοχό του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, θα λέγαμε, σε αυτόν τον τελευταίο χώρο, στην κορυφαία διοργάνωση του πλανήτη. Μπορεί ο ίδιος να μην κατάφερε να κατακτήσει για δεύτερη φορά το τρόπαιο, αλλά έδειξε την ποιότητά του και εκτός του αγωνιστικού χώρου με αυτήν την αγκαλιά να γίνεται δικαίως viral στον τελικό του Μουντιάλ. Ο Γιαμάλ ακολουθεί τα χνάρια του Μέση και ήδη στα 18 του χρόνια, 18-19 πόσο είναι maximum, έχει και ευρωπαϊκό και παγκόσμιο τίτλο. Αυτό το παιδί που πολλά χρόνια πριν φωτογραφήθηκε μέσα σε μια μπανιέρα εκεί όπου του χάιδεψε το κεφαλάκι ο Λιονέλ Μέση, θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν και μια συμβολική κίνηση, σαν να του έδωσε το βάπτισμα. Ποιος να το φανταζόταν λοιπόν αυτή τη φωτογραφία που έγινε viral? Ποιος να το έλεγε? Συγκλονιστική στιγμή επίσης ήταν όταν αυτός ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Μουντιάλ, αυτός ο μεγάλος παίκτης της Αργεντινής, ο Μέση, όταν έπεσαν όλες οι κάμερες επάνω του και όταν άρχισε να ακούει το όνομά του από τον κόσμο,
ξέσπασε σε κλάματα, έσπασαν καρδιές εκεί, ήτανε το πρόσωπο της διοργάνωσης, πιθανότατα στην τελευταία του παρουσία σε παγκοσμίο κύπελο. Δεν ξέρω αν θα τον δούμε την επόμενη τετραετία, λέτε, και στα 43 του να είναι ακόμα εκεί. Ίσως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Έβαλε τελεία λοιπόν σε μια ανεπανάληπτη καριέρα, και αυτά τα δάκρυα στο φινάλε του αγώνα τα μοιράστηκε μαζί με μια ολόκληρη χώρα, αλλά και με εκατομμύρια οπαδούς του σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ξέσπασε λοιπόν για το last dance του στο Μουντιάλ. Έτσι λοιπόν πρόσφερε και μια ακόμη συγκλονιστική στιγμή στο παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής. Μέση, το όνομά του θα ακούγεται για πολλά χρόνια. Σκεφτείτε, στη Λατινική Αμερική διάβαζα μια έρευνα τις προάλλες για το πόσα παιδιά έχουν βαφτίσει με το όνομα Μέση και Λιονέλ, και με άλλα ονόματα βεβαίως, όχι με του Μέση. Πολλά παιδιά τα έχουν βαφτίσει Χάλαντ τελευταία, εννοείται, και Λαμίν Γιαμάλ και όλα αυτά. Οπότε τα ονόματα κάποιων ανθρώπων θα υπάρχουν και θα τους θυμούνται για πολλά πολλά χρόνια, ακόμα και όταν αυτοί αποχωρήσουν από το ποδόσφαιρο. Τώρα ήρθε και η απονομή. Ήρθε και η απονομή μετά την επικράτηση της Ισπανίας. Ο αρχηγός της Εθνικής παρέλαβε το τρόπαιο από τον πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino, ο οποίος είχε στο πλευρό του και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Donald Trump, για να ξεκινήσει το γλέντι των Ισπανών στην απονομή. Ο Ρόδρη ήταν και ο κορυφαίος του τουρνουά για την Ισπανία. Επίσης ο Ρόδρη, όταν πήρε το τρόπαιο του Μουντιάλ από τον πρόεδρο και από τον πρόεδρο Τραμπ, και αφού το σήκωσε μαζί με τους υπαίκτες του, στη συνέχεια το έδωσε στο βασιλιά Φίλιππο της Ισπανίας, μαζί με τη βασίλισσα Λετήσια και τις κόρες τους Λεωνόρ και Σοφία. Ο βασιλιάς Φίλιππος πανηγύρισε με τη σειρά του την κατάκτηση του τρόπαιου από την Ισπανία. Τη δεύτερη αυτή κατάκτηση έκανε τον κύκλο του το τρόπαιο. Επίσης είχαμε και αποδοκιμασίες στον τελικό του Μουντιάλ, αποδοκιμασίες εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ. Αφού ζήτησε λοιπόν να πάρει το τρόπαιο πριν τη σέντρα στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε μετά λίγο το προσωπικό του σοου και στην απονομή μετά την επικράτηση της Ισπανίας. Ανέβηκε λοιπόν, όπως σας είπα, μαζί με τον πρόεδρο της FIFA Gianni Infantino στο πόντιουμ των νικητών για να παραδώσει το τρόπαιο στους πρωταθλητές, και μάλιστα έμεινε μπροστά τους για πολλή ώρα. Όταν λέμε για πολλή ώρα, αρκετή ώρα. Στάθηκε δίπλα τους την ώρα που ο Ρόδρη πήγε να σηκώσει το τρόπαιο, σε μια εικόνα που σχολιάστηκε ιδιαιτέρως στα social media. Αποδοκιμάστηκε πάντως και από τους οπαδούς στο γήπεδο της Νέας Υόρκης την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για την απονομή. Λένε, γράφαν αυτό στα social media, ότι δεν έφευγε από μπροστά για να βγει αυτή την πανηγυρική φωτογραφία η ομάδα μαζί με το τρόπαιο. Τίποτα μη συνηθισμένο πάντως από αυτόν τον πολύ κεντρικό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα τα περιμένουμε. Τώρα στην Ισπανία πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του Μουντιάλ. Είχαν στηθεί σε όλη τη χώρα γιγαντοοθόνες για τον τελικό. Μετά την κατάκτηση του τίτλου ξεκίνησε ένα γλέντι ατελείωτο για αυτό το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της ομάδας αυτής. Η νύχτα έγινε μέρα από τους πανηγυρισμούς εκεί στην Ισπανία. Είχαμε βεβαίως, μισό λεπτό για να το βρω, ναι, είχαμε και ένα δυσάρεστο περιστατικό μετά τους πανηγυρισμούς. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένα παιδί 13 ετών έχασε τη ζωή του στη Σαλαμάνκα με τραγικό τρόπο. Ένας άτυχος νεαρός, ο οποίος ήταν σε ένα συντριβάνι κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, όταν το πάνω μέρος της κατασκευής, που είναι στο κέντρο του συντριβανιού, αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω του, εγκλωβίζοντάς τον, αυτόν και ένα ακόμη άτομο. Ειδοποιήθηκε βεβαίως ασθενοφόρο και πυροσβεστική. Κατάφεραν οι πυροσβέστες να απεγκλωβίσουν τα δύο άτομα και να τα μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ωστόσο, ο 13χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Να, αυτό το πολύ λυπηρό γεγονός μέσα στη χαρά. Ένα ακόμη σημείο να σας αναφέρω για την τρυφερή αγκαλιά του τρίχρονου αδερφού του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έκλεψε την παράσταση, έδωσε μάλλον τη δική του παράσταση στο Μουντιάλ, ο μικρός αδερφός 3 ετών, ο Κέιν.
ειδικά στους πανηγυρισμούς εκεί τα έδωσε όλα για την κατάκτηση τροπαίου. Με τη λήξη του τελικού λοιπόν έτρεξε μέσα στο γήπεδο και βρέθηκε στην αγκαλιά του αδελφού του που είχε κατακτήσει το πρώτο του Μουντιάλ, μια εικόνα που πραγματικά μιλούσε από μόνος του. Ο αδελφός του τον σήκωσε ψηλά, τον περίμενε εκεί με μια γλυκιά αγκαλιά. Εννοείται ότι και ο μικρός Γιαμάλ, okay, φορούσε την φανέλα της Εθνικής Ισπανίας που έγραφε πίσω το όνομά του, ενώ έδειχνε να απολαμβάνει με την ψυχή του τη χαρά του αδερφού του. Φωτογραφήθηκαν μαζί κρατώντας το τρόπαιο, ενώ είχε μαζί του και μια μπάλα τυλιγμένη στα δίχτυα από το τέρμα της εστίας. Αυτές ήταν οι όμορφες, οι πολύ συζητημένες και οι δυσάρεστες στιγμές από το Μουντιάλ. Μουντιάλ τέλος. Μονοπόλησε τη σημερινή αθλητική ενότητα το Μουντιάλ και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά το μαγκαζίνο, να μιλήσουμε λίγο για τις συνθήκες καύσωνα που θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, να δούμε λίγο τα του καιρού. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά. Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 21 Ιουλίου, η θερμοκρασία βεβαίως θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς. Θα είναι γενικά αίθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά βόρεια, θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Ευνοείται και η μετρική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα, κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία διατηρείται, όπως σας είπα, σε υψηλά επίπεδα. Λίγο πιο αναλυτικά, στη Μακεδονία και στη Θράκη, γενικά αίθριος ο καιρός. Εκεί θα έχουμε κάποιες νεφώσεις και μπορεί να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία εκεί από 21 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο, επίσης γενικά αίθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεταβλητή ή ασθενή στα πνεούν οι άνεμοι και από το μεσημέρι δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 μέχρι 37 και στα ηπειρωτικά 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλία η μέγιστη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές θα αγγίξει τοπικά του 40 με 41 βαθμούς. Στην Κρήτη θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έθριος ο καιρός, από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι. Εκεί η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου περίπου. Στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα ο καιρός έθριος και εκεί θα έχουμε βόρειους ανέμους. Οπότε η μέγιστη 36 με 37 και τοπικά στα νότια ως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική που μας ενδιαφέρει αύριο, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, μεταβλητούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Τώρα σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, από 25 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια μέρη, όπως πάντα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, εκεί συνήθως είναι ενισχυμένη και η άνεμη. Και στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και εκεί πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα γύρω ορεινά, μεταβλητή άνεμη 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότια-ανατολική έως 4 μποφόρ, μέγιστη θερμοκρασία για την πόλη της Θεσσαλονίκης στους 37 βαθμούς. Αυτό ήταν το μαγκαζίνο του Easy 97,2. Από τη μία το ξημέρωμα έως και αυτή την ώρα, η Ιωάννα Καραθανάση στο μικρόφωνο, εκτάκτως σήμερα στη θέση της συναδέλφου της Κατερίνας Καρσιώτη που λείπει με άδεια. Θα τα ξαναπούμε αύριο με ένα ακόμη μαγκαζίνο. Εγώ να ευχηθώ καλό ξημέρωμα σε όλους σας.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Όλοι ξέρουμε, μας το έχεις πει εσύ ο ίδιος, δηλαδή, ότι το παιδί αυτό το δεύτερο προέκυψε. Δηλαδή, σχεδόν σαν από κρίνο.
2: Όχι σχεδόν, ναι. Είναι ο κρίνος.
1: Ναι.
2: Και μετά είναι αυτή η προσπάθεια.
1: Αυτό, ακριβώς.
2: Έτσι, αν δεν υπήρχε ο κρίνος, θα ήμουν εγώ το θαύμα. Έχασα την κορυφή για λίγο, για ένα μίσχο. 6-9-8, τι λέω, ό,τι να είναι. Soundist.gr. Κάθε το Easy 97,2.
1: Τρελάθηκες. Λες πω θα ήμουν τώρα αυτή τη στιγμή, θα με συζητούσα στην αιωνιότητα. Ο Στάθης Κρατσοβοήθη κάπως.
2: Τα Ευαγγέλια σε όλα αυτά. Στις εκθέσεις. Έτσι. Θα κατεβάσανε έργα μου, θα τα σπάσανε.
1: Μπράβο, ναι. Ρε,
0: yeah. Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.